0: 21 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.
1: Πάμε, κοπέλια, τανάραχο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
3: αλουμίν.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγατε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: για να σε βάλω. Πολλά για να σε βάλω, πολλά για να σε βάλω.
1: Ακούτε Ωραία Κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Για το γόνατο,
10: Αρθρολέν.
9: Για τη μέση,
10: Αρθρολέν.
9: Για τις αρθρώσεις,
10: Αρθρολέν.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Inalumin.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: υπόθεση. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
12: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι τα. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493.
9: Ιταλία ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα. Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοτσικαριάς είχαν έβα την πλέξη. Είχαν έβα την πλέξη, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Διακοπές στη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη FM

0: στον Crete FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όλους πάντα.
1: Για το γόνατο, Arthrolen. Για τη μέση, Arthrolen. Για τις αρθρώσεις, Arthrolen. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
10: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
8: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
0: της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
12: Μοίρα μου, γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, και όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δεν με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θιβόν 88 Περιστέρι, 210 57.

0: 13-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
13: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό.

0: στο Μαρούσι.
1: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια του

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Κρεοπωλεία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπωλεία, ο Κοντάκης.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήτρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
14: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Έτοιμοι και εμείς, Παρασκευή 17 του Ιούλη. Έτοιμοι εδώ με τα μικρόφωνά μας, με τις κονσόλες μας, με τις μουσικές μας. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και χρόνια πολλά. Σήμερα μεγάλη εορτή της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας.

ότι πάμε. Να μας προστατεύει και να μας δίνει χαρά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν την Αγία Μαρίνα.

γιορτάζεις, λέει ο Μακρυδάκης, και στον ουρανό τα χέρια μου σηκώνω. Για σένα κάνω προσευχή, μην ξανανιώσεις πόνο. Ξεκίνημα σήμερα με ένα μερακλήδικο Μαλεβιζώτη. Για την επικοινωνία σας από τώρα και έπειτα και μέχρι τη μία. 28-9-20-53-500 info@erotokritos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90.

Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Έχει επίτειο γάμου σήμερα. 16 χρόνια. Πριν από 16 χρόνια σαν σήμερα μπήκε γαμπρός στην εκκλησία ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης με τη σύζυγό του Εβίτα. Πριν 16 χρόνια λοιπόν έγινε ο γάμος. 16 χρόνια ευτυχισμένα. Οπότε λέει αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή σου και καλό ευλογημένο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι η Αγία Μαρίνα σας προσέχει. Να ζήσετε πολλά πολλά χρόνια Γιώργο Ταχμιτζάκη με τη γυναίκα σου την Εβίτα, αγαπή.

0: να πέρασες από το κοσμηματοπολείο, αλλιώς από το ανθοπολείο, αλλιώς από το ζαχαροπλαστείο. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να πας, όχι με αδειάνα χέρια. Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Να σου πάρω μια φορά την προστία να με συγχωράει το όνομα μας.
0: Πάρτινε.
1: Λοιπόν, τα χρόνια μου πολλά, φίλε Γιώργη, σε όλους που γιορτάζουν και όλες. Και ιδιαιτέρως στη Μαρίνα της κυρίας Γοντικάκης και στην εγγονή μου τη Μαρίνα, τη κόρη μου, τη Ελένης.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ και εσύ αν έχετε, σε όλους τους φίλους και φίλες. Και επίτρεψέ μου να διαβάσω και μία ρήμα. Διακοπές θα κάνω εγώ μονάχα με τη σκέψη, έτσι λέγεται.
0: Φύγαμε.
1: Κόσμος πάει διακοπές στην Κρήτη, αλωνίζει. Κι εγώ μένω κατάκλειστος, μα η σκέψη μου γυρίζει. Είτε θα κάνει μόνη της η σκέψη να γυρίζει, άμα δεν είναι το κορμί κοντά της να γλεντίζει. Δεν θέλω εγώ διακοπές, θάλασσες και πισίνες. Για μένα είναι οι χαρές να μπαίνω στις εκκλησίες, να προσκυνώ την Παναγιά, να ανάβω το κερί μου, να λέω «Ω Παναγία μου, Γιάννε μου, την πληγή μου». Να ανάβω τα καντήλια τζι, να βάζω και λιβάνι, να μνημονεύει και ο παπάς στη φίλους κάθε βράδυ. Διακοπές θα κάνω εγώ μονάχα με τη σκέψη, όπου υπάρχει άρρωστος να πάει να γιατρέψει. Πόσοι πάνε διακοπές μονάχα με τη σκέψη, γιατί έχουνε τον πόνοντος βαρύ και δεν θα αντέξει. Τον πόνο έχω συντροφιά, παρέα κάθε μέρα, και έχω και παρηγοριά μονάχα τον αγέρα. Εμένα οι διακοπές, φίλε Γιώργη, εμένα οι διακοπές είναι το καφενείο. Να πάω να πιω ένα καφέ, του πόνου να ξυγείρω, και να γιαγείρω ύστερα να γράφω τον καημό μου, να τον εδιώξω μακριά με ένα χαμόγελό μου. Και τελειώνω, ο πληγωμένος άνθρωπος δεν θέλει μεγαλεία, ούτε εκδρομές, ούτε στρατιές, μα και ταλαιπωρία. Και για την εγγονή μου μια μαντινάδα που γιορτάζει σήμερα, Ρόδα βαστώ, Ρόδα πουλώ και Ρόδα αγοράζω, και στη δικιά σου τη γιορτή όλα τα θυσιάζω. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιώργη.
0: Και πάλι χρόνια πολλά και το χρόνο να τη χαίρεστε.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Χαραλαμπή. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Μαρίνα της κυρίας Γοντικάκη. Χρόνια πολλά και στον Μπάρμπα Λέξη που γιορτάζει και η κόρη και η εγγονή. Μπάρμπα Λέξη Κοκαράκη, να τη χαίρεσαι. Μαρίνος, Μαρίνα. Σε όλους λέει ο φίλος ο Στέλιος, σε όλους που γιορτάζουν, ευχές καρδιάς θα δώσω. Μαρίνα, Μαρίνο, χαρές να έχετε κάθε τόσο. Έτσι ανεβασμένα σας θέλουμε. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγανόησε στο Ρέθυμνο, μας ακούτε. Κρητικό ρωμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, από Σπερίτη στη Σαντορίνη και Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε και με μπάλο, πάμε νησιώτικα, πάμε και στα νησιά μας.

0: Οπότε φιλιά, φιλιά πολλά για να ζήσουμε πολλά χρόνια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ζόφο.
0: Καλημέρα Τόνια, σε προσπέρασε στη στροφή ο Χαραλάμπης λέει.
1: Να είναι καλό ο Χαραλάμπης, να σου πω και εγώ τα χρόνια πολλά στις γονείς της Μαρίνας. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα της κυρίας Βοντικά της πόλη. Χρόνια πολλά στο Μανιόρο, στο Μαρίνα, στο Μαρίνο τον Παπαγεωργίου. Έχουμε πολλούς πολλούς έχουμε σήμερα.
0: Πολλούς, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Ωραία, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Τόνια.

0: Μπράβο Γιώργο Ταγμιζάκη, κάτι θα κάνουμε λέει. Αλλά το καλύτερο δώρο πιστεύω είναι που θα κατέβουμε στην αγαπημένη Κρήτη. Με το καλό να έρθετε Γιώργη. Και άμα βρεθείτε κοντά εδώ στα νότια, πάρε ένα τηλέφωνο να σε δούμε. Μια υπέροχη αγιογραφία μου στέλνει από την Κύπρο διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα, καλό τριήμερο σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, στο Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. Καλή μας εκπομπή και μας στέλνει βέβαια την αγιογραφία της, την Αγία Μαρίνα. Βγαίνουμε στον αέρα αν το επιθυμείτε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη, τι κάνεις?
0: Καλώς το Μανώλη, καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Πάμε καλά.
1: Καλημέρα και τους ακροατές μας όλους. Να καλημερίσω χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στα ονόματα και στη Μαρίνα. Την αδερφή μου τη Μαρίνα εκεί στο Ηράκλειο. Και να είναι και του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Χρόνια της πολλά, αν τη χαίρεστε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια Γιώργη. Να είμαστε πάντα καλά, υγεία να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου, γεια σου Μανώλη. Γεια στα αστερούσια. Γεια Ελλάδα, 28 9 20 53 500. Αν δεν ξέρετε Ματινάδα δεν μας λέτε, μια καλημέρα. Για να πάει καλά και το Σαββατοκύριακο. Να μας προστατεύει και η Αγία Μαρίνα. Καλημέρα Ρούλα Κανά Βούχλη, καλημέρα στα Χανιά. 17 Ιουλίου Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Λέει βοήθειά μας την ευλογία της να έχουμε και να μας χαρίζει υγεία. Προστάτηδα εγγύων, βρεφών, των παιδιών, των πασχών, των από ασθένειες. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Με υγεία σε εμάς εδώ, σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλουγεράκη, ξαδέρφες ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ζήσε μικρή μου τσιχαρέας.
1: Ζήσε μικρή μου τσιχαρέας.
0: Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σιγά σιγά 11 και μισή πλησιάζει. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.

Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Ευαγγελία και Πιτζάκι. Φαίνει το μήνυμα με τα χαιρετίσματα για τις καλημέρες της. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στη Μαρίνα, την κόρη της κυρίας Γοντικάκη. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, θα στείλω με την αγάπη μου, Ευαγγελία για Πιτζάκι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωστή το Λατζουράκι. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πάντα με υγεία και ευλογία. Γεια σου Κωστή.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Για το γόνατο,
12: Αρθρολέν.
11: Για τη μέση,
12: Αρθρολέν.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Αρθρολέν.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
20: Το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Καλημέρα στο Μιχαλίο από τη Μέσαρα, Μιχάλη Σπυριδάκη. Καλημέρα Γιώργο, αφιέρωσε σε μένα και στο Γεωργιό το Σπυριδάκη και το Θεόδουλο Κυρλάκη που ακούμε ερωτόκριτο και βάζουμε πλακάκια στα Ζίους 10. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Καλή δουλειά Μιχάλη Σπυριδάκη, όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς. Και μια και είστε τρεις εκεί. Ματινάτα βέβαια είναι για δυο, αλλά θα την κάνουμε για τρεις. Είναι αυτή που είχες βγάλει και είχες αφιερώσει στο ραπτάκι. Εμάς τσι δυο είχες πει, αλλά που είσαστε τρεις εκεί, θα πω εμάς τσι τρεις. Ένα κοινό είναι που μας εδένει, που δεν τη βρίσκεις σήμερα, αγάπη εμπιστεμένη. Αν δώσεις μοίρα, δάκρυα, χαρά σ' ανθρώπου μόνου, ανταλλαγή με ποταμό θα του ζητήξεις πόνου. Πάντα ξυπνώ με δάκρυα γιατί είμαι στο όνειρό μου. Έρχεται αυτή που φύγε για πάντα από το πλευρό μου. Αδυνάτε στο Μιχάλη του Σπυριδάκη που μας ακούει τώρα και εργάζονται. Για τρεις ματινάδες που είχε πατήσει το πέρασες με χαιρέτησες του ραπτάκι. Πέρασες, δεν με κοίταξες κι ούτε το γεια δεν μου πες. Ουίσκι δεν το γνώριζα και δά το πίνω κούπες. Πέρασες από τη γειτονιά και άκουσα τ' άρωμά σου. Δεν σ' είδα μα την άνοιξη έφερε η πέρασιά σου και πέρασες. Με χαιρέτησες και ρώτησες τι κάνω. Κι έφυγες και σου φώναζα. Μη φεύγεις, θα ποθάνω.

Σατανάς στο γλέντι. Πέτρος Μαρούλης, τραγουδά τις Λίμνες, αφιερωμένη στην κυρία Θανασία που μας πήρε τηλέφωνο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα κυρία Θανασία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Θέλει αφιερώσει η Ελτοκομπή στο Χαραλάμπη. Τον ευχαριστεί για τη ρήμα την όμορφη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα και σε όλους τους ματιναδολόγους, ματιναδολόγησες που μας κρατάνε όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά πάνω.

0: είναι η παρηγοριά και η χαρά μου εμένα και με αίσθηση του χιούμορ. Να γελάσουμε και λίγο, μας στέλνει το Μιχαλιό. Μας ακούει και άκουσε τη ρήμα για τις διακοπές που είπε ο Χαραλάμπης. Και μια και δεν έχει διακοπές φέτος, θέλει να αφιερώσει, λέει, στο Χαραλάμπη αυτή τη ματινάδα και σε όσους δεν θα πάνε διακοπές. Είχα, λέει, σκοπό για διακοπές να πάω στο Ντουμπάι, μα ήρθε ο ψάργας η ΔΕΗ και το όνειρό μου πάει.
1: Όσο θα ζεις και εγώ θα...
0: Δεν πάει στο Ντουμπάι.

0: μέσα στη θύμη.
1: Έτσι, αναδρανίζουμε σήμερα. Πάρτε μας και τηλέφωνο να μας πείτε καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα.
2: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Μαρίνους, τις Μαρίνες. Κάποτε ήταν στον ορτόχωτό μας επί Κοκαράκι, κάποιος Μαρίνος, φίλος, δεν ξέρω, απαραίτημα ήταν. Αν μας ακούει και είναι κοντά, χρόνια πολλά και αυτήνου. Και ιδιαίτερο στη Γυρία Μαρή κατηγοντικά στη Μαρίνα Τζι, σε όλους τους Μαρίνους και στις Μαρίνες, σε ορτάζοντες. Και χάρη Τζι που είναι η αματιτιάνα και το τσαρό τους και λέω, Αγία μου Μαρίνα μου που είσαι μεγάλη χάρη. Η χάρη σταρώ σε όσους. Α, δεν την ξέχασα. Αγία μου Μαρίνα μου που είσαι μεγάλη, που είσαι μεγάλη χάρη. Σε όσους, σε όλους τα... έχω και μυαλό τώρα. Την ξέχασα, ρε Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, άμα η Αγία Μαρίνα.
2: Αμήν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Άμα θυμηθείς, πάρε με. Αφήνουμε την αγάπη την Κουρτάκη, πάμε. Μια κυκλοφορία από το κανάλι του Αναστάση Μπούχλη, Χάραμα. Από ζωντανή ηχογράφηση Αναστάσης. Να το στείλουμε στον Αντώνη του Μαυρογεννάκη. Καλημέρα στη Βεράντα, καλημέρα στο κλίμα. Χρόνια πολλά στέλνει ο Αντώνης σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Στάσεις Μπούκλης και βγαίνουμε αέρα.
1: Έλα, τι θυμήθηκα, Γιώργο.
0: Πες την.
1: Αγία μου Μαρία, να μου πούσει μεγάλη χάρη. Η χάρη σου στους άρρωστους να είσαι στο μαξιλάρι. Εχθές είπε ο Σεραφείμ, Μητροπολίτης, μια ιστορία. Που πήγε στην Αμερική, όσοι διότι και γιατρός, η οικογενική γιατρός, και γιατρός το παιδάκι ήταν να πεθάνει, του καμία χείριση. Και μετά υπέγραψε, λέει Μαρίνα, μη τη λύνει, νομίζω που ήταν. Και λέει του παιδιού, εγώ θα έρχονται σε βρεθεί. Και είδανε, λέει Αγία Μαρίνα, η χάρη τη. Λέει, εμεί δεν φέραμε, λέει κανένα, το είπανε.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα.
1: Ήθελε ένα γιατρό, λέει μια γιατρό, λέει την Ελλάδα, λέει οικογενική. Δεν φέραμε, λέει καμιά. Γιατί καρκίνο το παιδί στο πνεύμα, να δόξα να έχει χάρη. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, να βλέπει τον κόσμο να τσιμά τα παιδογονά μα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θαύματα γίνονται και στις σύγχρονες μέρες μας, αρκεί να πιστέψεις.

Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθυμνο στο φίλο μας τον Γιώργο τον Χανιωτάκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στην αδερφή του. Καλό Σαββατοκύριακο και σου στέλνουμε το καινούριο τραγούδι του Κονταρού, ο Τρελός.

0: ώρα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στον Ηλία το Φανουράκη που μας στέλνει.
0: Μα τώρα είναι δύσκολη.
1: Σκέψεις για συναισθήματα. Τελικά λέει τι είναι η αγάπη. Θα το διαβάσω στην επιστροφή μας μετά τις διαφημίσεις. Οπότε την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά σε όλες
0: τα χέρια
1: και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εσηκώσαν οι γιατροί μου.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το προσωπικό του ρετόκριτου.
1: Μάλιστα.
2: Ο Χαραλάμπινια χαίρεται την κόρη του και η κυρία Μαρίκα Ιμβοντικάτσι την Κόρτζη. Και όπου αγαπάει ο καθένα να χαίρεται. Να χαίρεται ο καθένας τα παιδιά του, τα εγγόνια του, ό,τι έχει.
1: Και εσύ κύριε Μιχάλη ότι αγαπάς.
2: Χαιρετώ τον κύριο Χαραλάμπη, τον κύριο Κοκαράκι που είπε το όνομά μου και μου έβαλε σε ένα τραγούδι. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου, χαιρετώ τον Τριανταφυλάκη, την Ελένη τη Βρουβάκη από την Αθήνα και όλο τον κόσμο ο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα κύριε Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά. Επίσης όλος ο κόσμος να είναι καλά.

0: πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Και επιστρέφουμε με το μήνυμα του Αντώνη του Κουκλινού και τα λόγια του Ηλία του Φανουράκη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σολόνος 113 στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και παγκούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Και πάντα.
22: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Δηλαδή επιστρέψαμε ερωτικά. Ο έρωτας στα χείλη σου. Και μια λέξη μόνο να μου πεις. Αντώνης Κουκλίνος, στην επιστροφή μας.

Αντώνης Κοκκινός να τον καλημερίσουμε. Μας στέλνει και καφέ, μας στέλνει και σιρούς καρπούς και σοκολατάκια και άνθη και φυτά και δροσερό νερό. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χρόνια πολλά σε όλους εορταζόμενους, ξεχωριστά στη Μαρίνα της κόρης της κυρίας Γοντικάκη, να είναι πάντα χαρούμενη. Την καλημέρα μας και σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Αντώνης Κουκλινός, καλά να περνάς Αντώνη, καλό καλοκαίρι.

0: Γιώργος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε Γιώργο.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους όσους εορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά.
0: Γιάννης είσαι?
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Τι χρόνια να είναι, και θα πω δύο ματινάδες για του γιού μου του Κωστή, από έτσι τα γενέθλια του σήμερα.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Ευχαριστώ, φίλε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Να τα εκατοστήσει και ακόμη παραπάνω.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι στην οικογένειά σου. Και του λέω, το Αλωνάρι 17 ήρθε σε αυτό τον κόσμο και μύρισε το σπίτι μου βασιλικό και διόσμο. Και ήθελα, Στέρι, να γεννώ και στα γενέθλιά σου, όντε θα σβήσεις τα κεριά να πέσω στην ποδιά σου. Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη.
0: Περίμενε, θα πεις μια για το γενιό. Μια για το γιανιό, αλλιώς δεν σε αφήνω να φύγεις.
1: Για το γιανιό.
0: Τι θα του δεις τώρα, αν ήταν δίπλα σου.
1: Αϊτέ μου χρυσοφτέρουγε, άνοιξε τα φτερά σου και η ευχή μου θα κλουθά σε κάθε πέταγμά σου.
0: Πω, μας συγκινείς πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου. Να τον χαίρεσαι, τον Κωστή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και το γιανιό.
1: Που
0: αγαπούμε όλοι.
1: Να
0: είσαι καλά, όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: αλήθεια δεν είναι μια λέξη, είναι τέσσερις. Σε σκέφτομαι.
1: Θα καμίσω.
0: Είναι δύο λέξεις.
1: Θα καμίσω το δουλειά. Θα καμίσω.
0: Γιατί δεν λέει κατευθείαν, κατευθείαν σε πιστώ. Κατευθείαν σε αγαπώ.

0: 2-9-20-53-500. Είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα. 2-9-20-53-500. Μηνύματα, mail.
1: Μόνο να μου πεις, σε σκεφτόμαι, μου φτάνει.
0: Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Γεννούμε ζωντανά στον αέρα. 11 με 1. Και θα μας βάλει τώρα σε σκέψεις ο Ηλίας ο Φανουράκης για το τι είναι η αγάπη τελικά. Για να τον ακολουθήσουμε. Και λέει ο Ηλίας, τελικά τι είναι η αγάπη? Η αγάπη δεν ήταν λέξη, ήταν ένα μικρό φως που πήγαινε από σπίτι σε σπίτι. Σε ένα σπίτι έπλαινε πιάτα μαζί με μια γιαγιά που δεν έβλεπε καλά. Σε άλλο σπίτι περίμενε έξω από το νοσοκομείο χωρίς να κοιμηθεί. Σ' άλλο έγραφε ένα γράμμα που έλεγε συγγνώμη και σ' αγαπώ. Τη ρώτησαν μια μέρα, τελικά τι είσαι? Και απάντησε, είμαι υπομονή όταν ο άλλος αργεί να καταλάβει. Είμαι θυσία όταν δίνω το τελευταίο κομμάτι ψωμί. Είμαι σιωπή όταν ξέρω ότι τα λόγια πληγώνουν. Είμαι χαρά με τη χαρά του άλλου, χωρίς να με αφορά. Είμαι ρίζα, δεν φαίνομαι, αλλά κρατάω το δέντρο όρθιο. Και πότε πονάς, τη ρώτησαν. Όταν με μπερδεύουν με την ανάγκη, όταν με λένε αδυναμία, όταν με κλείνουν σε όρους και προϋποθέσεις. Και πότε νικάς? Όταν δύο άνθρωποι διαλέγουν κάθε μέρα ο ένας τον άλλον. Όχι γιατί είναι τέλειοι, αλλά γιατί αποφάσισαν να μεγαλώνουν μαζί. Και από τότε το μικρό φως δεν έσβησε ποτέ. Γιατί η αγάπη δεν ζητάει, δίνει. Δεν παίρνει, καταλαβαίνει. Δεν φεύγει, μένει. Και κλείνει ο Ηλίας το ηθικό δίδαγμα. Αγάπη δεν είναι το μου αρέσεις. Αγάπη είναι το μένω μαζί σου και στις καλές και στις δύσκολες. Είναι το χέρι που απλώνεται χωρίς να το ζητήσεις. Υπογράφει ως Μάρκος ο Άνεμος, Κουρσάρος, Ηλίας Φανουράκης. Με την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Ηλίας Φανουράκης. Περνάει χαρά και είναι ανοιχτά η πόρτα, ορθά ανοιχτή η πόρτα και δεν μπαίνει. Και πάει αλλού κι είναι κλειστά και στέκει και ανημένη. Γιώργης Νικηφόρου Ζερβάκης, περνάει χαρά.
2: Περνάει χαρά, περνάει χαρά και έχω ανοιχτά την πόρτα και δεν μπαίνει.

0: Γεια σου Γιώργα ρε. Για να βγούμε στον αέρα ξανά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον ναι. Γεια σου κύριε Κατσικανταράκη.
1: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Και καλή εκπομπή.
0: Καλά να σε πίνεις καμιά ρακή.
1: Ήπια μία μόνο. Αλλά είναι ζέστη λίγο.
0: Καλό κάνει, καλό. Καλό, δροσερή, δροσερή.
1: Έχετε και στην Αγία Μαρίνα σήμερα.
0: Ναι, ναι, στη Βόνη μια εβδομάδα τώρα. Μια εβδομάδα σειραίουν οι πιστοί. Χαμός.
1: Εκείνο ο Μαρτσάκης, ε.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης, ο Μαρτσάκης.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι εκεί τώρα.
0: Μάλιστα, χαιρετισμούς τότε.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν μας ακούει τώρα, αλλά... Πάντως όποιος θέλει να ακούσει βιολί να πάει εκεί.
0: Να βάλουμε λίγο Μαρτσάκι μετά, ε.
1: Έγινε, άμα μπορείς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα τα μπορούμε.
1: Να είσαι καλά, ναι.
2: Παλιές φωτιές κι ανέσβησα. Παλιές φωτιές κι ανέσβησα.

0: και στην.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από το Ρέθυμνο, από το Βαλσαμόνερο. Καλημέρα Παγώνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ίδιες ευχές και από τον Γιώργο το Λουφαρδάκη που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Καλημέρα από τον Γιώργη το Φουστάνη, μας ακούει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, Μαρίνους, Μαρίνες. Και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό στον Ηλία το Φανουράκη και στο Χαραλάμπι στον Κουρσόνα. Και λέει, αν θυμάσαι μοίρα μου, κοίτα σου κάνω πάλι. Και αντί να κλείσεις μια πληγή, εσύ μ' ανοίγεις κι άλλη. Και δίνω κουράγιο στην καρδιά γιατί είναι πληγωμένη. Και δεν υπάρχει φάρμακο τέτοια πληγή.

0: Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρη Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στο ίδιο μήκο σχήματο και ο Νίκος. Καλημέρα Γιώργη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Νίκος Τρανουδάκης. Χαιρετισμού στην όμορφη Νάξο. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Από το Ηράκλειο, αν μπορούμε να βάλουμε ματινάδες. Ματινάδες αγάπης. Μπορούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Ειρήνη.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Χαιρετώ εσένα, τον Ηλία, τον Φανουράκη, την Κατερίνα, τον Χαραλάμπη. Όλο τον κόσμο κάνει ακρόαση και θέλω μια ματινάδα του Ηλία. Και του λέω, αγάπη είναι να αγαπάς αυτόν που σε πληγώνει. Να λες, μια μέρα τέλειωσε, μια άλλη ξημερώνει.

0: γιατί είναι η αγάπη σου αίμα στα κύτταρα μου.
1: Πολύ καλή. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλώς από τον κύριο Κουτσίδη.
1: Τα λέμε, καλημέρα επίσης.
0: Μαντινάδες αγάπης, πάμε επί τόπου.
1: Έγινε, τα λέμε, φιλιά, γεια.
0: Αγαπησιάριγες. Δώσε πόνο, ζωηδάκι, δώσε αγάπη.

0: Ζωηδάκης, όμορφες μαδινάδες για την αγάπη και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά σε ορταζόμενους και περισσότερο στον ανοιξό μου, το Μαρίνο, τον Αλεξανδράκη.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
0: Ποια είστε, πείτε μας.
1: Η Στεφανία από Περιστέρι.
0: Α, κυρία Στεφανία.
1: Καλά, καμάρι μου είσαι.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
1: Χαίρομαι, άντε, αγάπη μου. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια, γεια.

0: Και λέει Μανώλης ο Μακρυδάκης, στη φυλακή του έρωτα με έχει καταδικάσει. Και σιγουργουλεύω και σιργουλεύω τσιπινής το χρόνο μην περάσει. Θα πάρουμε άλλη μια γραμμή παρακαλώ.
1: Ναι κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Να και η Μυτιλίνη, καλημέρα κυρία Κέτη.
1: Η Αγία Μαρίνα βοήθειά σας, επίγερα όταν ήμουν στο Ηράκλειο και με τα πόδια έχω πάει από τον Πόρο και στο Ράι Γιώργο στο Λινάρι. Τώρα πάμε με το πίπερ στο σπίτι. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά στην Πάλη.

0: Σιτηρίας σε αυτά, σιτηρίας Μαρίκα Σικό, σιτηρίας Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Να είναι πολύχρονοι, να είναι οι εγγονές καλότυχες και όλος ο κόσμος που σ' ακούει να έχει υγειά του και βοήθεια, βοήθεια από την Αγία Μαρίνα.
1: Τώρα που
0: έχω
1: πήρες...
0: και εγώ από την Ολλανδία, έχουν έρθει στο Ηράκλειο το εγγονού μου, η κόρη, η εγγονή Μαρίνα.
1: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου, κύριε Κέτη.
0: Και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
1: Αμή, αμή. Τώρα που πήρε η κυρία Γιέτη, θυμήθηκα μία μαδινάδα που είχε πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Σε μια άλλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας είχε πει λοιπόν: για τη γιορτή σας κάνω ευχή Μαρίνο και Μαρίνα. Να είναι όμορφα τα χρόνια σας σαν ανθισμένα κρίνα. Γράψτε τι αν θέλετε να τη στείλετε σε κανένα Μαρίνο ή Μαρίνα. Για τη γιορτή σας κάνω ευχή Μαρίνο και Μαρίνα.
2: Γιατί χτυπάς χωρίς να θες.
1: Να είναι όμορφα τα χρόνια σας σαν ανθισμένα κρίνα. Μέρα που δεν μου μίλησες, δεν τη λογιάζω μέρα. Πάμε να κλείσουμε με Αντώνη Μαρτσάκη, να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη που το αρέσει πολύ πολύ. Έρχονται τα διαφημιστικά μηνύματα των 12.30 σε λίγο τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε να το στείλω μόνο σε Μαρίνα, μπορείς να πεις για τη γιορτή σου σήμερα, αγαπητή Μαρίνα, να είναι όμορφα τα χρόνια σου σαν

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και DK Cars. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
17: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542 273 και 333 133.
18: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει. Μουσική
0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από τις 11 στην τροφιά σας. Εκπομπή στην Κρήτη Ζή, Λεβεδιά. Επιστρέφουμε με ένα απόσπασμα από την τιμητική βραδιά. Από την τιμητική βραδιά στο Ζαχάρι του Μελεσανάκη. Το 2024 στο Κυποθέατρο. Και με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο μπάρμπας μου Αλέξο Κοκαράκης. Λεμονιά.
1: Λεμονιά μες στην αυλή μου.
0: Να το στείλουμε με την καλημέρα μας. Μας καλημερίζει με αγάπη και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Και να το πούμε χρόνια πολλά να χαίρεται την κόρη του τη Μαρίνα και την εγγονή του.

0: Λεσανός. Αθάνατος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Ευγενία.
1: Καλημερίζω όλους τους εορταζόμενους, την κυρία Βοντικά, την πυροτάζει η κόρη της, τη Μαρίνα, τις εγγονές της, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την κυρία Νίκη, όλες τον κύριο Απούνε Ερετόκριτο. Και χρόνια πολλά στην κυρία Βοντικά της από την Κομπελάτη.
0: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια κυρία Ευγενία, καλώς από το Κυριακό.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα φίλε Κωστή Φουντουλάκη. Στέλνει καλημέρα του και όλα τα καλά στην οικογένεια. Και χρόνια πολλά για σήμερα, μέρα που είναι της Αγίας Μαρίνας σε όλο τον κόσμο.

θάνατα κομμάτια. Ύμνηστο Ζαχάρη Μελεσανό. Σε δύο ματινάδε από τον Ύμνηστο Ελευθέρη Καλομέρι από τα Νόγια. Που λέει «Εκούρασα τα μάτια μου. Εκούρασα τα μάτια μου, γι' αυτό είναι δακρυσμένα. Να συγκεντρώνω συνεχώ το βλέμμα μου σε σένα. Χωρί να γίνω αντιληπτό. Έκλεψα μια ματιά σου και διάβασα στο βλέμμα σου τον πόνο της καρδιάς σου». Δεν μπορώ να αντισταθώ να μην βάλω αυτό το κομμάτι. Κομμάτια

0: Γιάννα ρε. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
1: Τα δε φυσά στον τόπο.
0: Δεν σταματά να φυσά καθόλου.
1: Και εδώ φυσά πάρα πολύ Γιώργο σήμερα.
0: Μίστητε μου κύριε αυτό το καλοκαίρι, τόσο αέρα.
1: Και χθες το βράδυ που πήγα εγώ στο χωριό μου και ανάψαμε ένα κεράκι, ναι. Ήπαιρνε τον κόσμο γιατί είναι, είναι εξοπλίστη.
0: Ευτυχώς τουλάχιστον κόβει το βράδυ κατά τις 9 και καθόμαστε λίγο έξω.
1: Ναι.
0: Αλλά και
1: ήταν αέρας. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά.
0: Το βράδυ αρχίζουν οι επιθέσεις των κουνουπιών.
1: Τα έρημα κι όλα.
0: Άλλο πάλι
1: και αυτό. Δεν αφήνω συσκευή. Δεν από το κοπέλι ήρθε 2 λεπτά εχθέ το άλλο βράδυ και του κάμαν τα ποδαράκια του όλο πειράκια.
0: Ε, δεν σου λέω.
1: Όλο δαγκανιές. Το δικό μα το μόνο καλά, ναι. Το ζανιό.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και εσύ καλά.
0: Έχουμε καμία εορτάζουσα, κανένα εορτάζον σήμερα.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε.
1: Το αδερφού μου, του Κωνσταντίνου μας, η γυναίκα, αλλά αυτή είναι 3 χρόνια ξεκουρασμένη. Τέλος πάντων, όλα καλά να χαίρονται όσοι γιορτάζουν και οτιδήποτε είναι. Γιορτή, γάμους, βαφτίσα. Εγώ θα σου πω 2-3 για τι είσαι εσύ για μένα.
0: Για
1: από το βιβλίο της Μάρο Γεωργιλαδάκη.
0: Να πω ότι η Μάρο ετοιμάζει καινούριο βιβλίο, μια και την ανέφερες,
1: ναι.
0: Και σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο,
1: ναι.
0: με την υποστήριξη του σταθμού, οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Εσύ μου έδωσες το πρώτο, εσύ θα μου δώσει και το δεύτερο.
0: Υπομονή, θα έρθει και αυτό.
1: Αυτό είναι επόμενο, ότι δεν θα το χάσω. Με μια φωνή λέει, με μια χαρά, με μια καρδιά γεμάτη αγάπη είπα και έγινες στη ζήση μου κομμάτι. Είναι της Μάρος. Αγάπη σε ονόμασα και αγάπη σου αξίζει, κοντά σου κάθε μια στιγμή πάντοτε ξεχωρίζει. Θέλω να βλέπω να γελάς και δάκρυα μπορείσαι, το λόγο μόνο τη χαράς να έχει να συναντήσει. Όλα αυτά για σένα και ακόμα άλλα τόσα.
0: Πολύ σε ευχαριστώ κυρία Εύα. Μια καλημέρα λέει ο Μανώλης, να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
1: Ένα σου κλείσω τουλάχιστον εγώ. Εσύ σε λέει γένα τη χαράς και όλοι σ' αγαπούνε. Κι όπου πας το πέρασμα που κάνεις δεν ξεχνούνε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσεις, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Καλό, και τη Δευτέρα με καλό.
1: Επίσης, γεια σου Γιώργο Λεκάτη.
0: Από Ζαχάρη Μελεσανό και από τη δημητική βραδιά που ακούσαμε αποσπάσματα που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, πάμε σε μια άλλη δημητική βραδιά στον αθάνατο Λεωνίδα Κλάδο που είναι στα Πλατάνια πέρυσι. Τέτοιες μέρες πέρυσι. Παντελής Κρασαδάκης, μόνο για μαύρες φορεσιές. Και έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, κυρία Μαρίκα.
2: Σε πρόλαβα. Τώρα ετοιμάζομαι, αλλά φυσάει όντως, όπως λέει και η κυρία Εύα, φυσάει και εδώ πολύ και τέλος πάντων. Αλλά άμα δεν πηγαίνουμε, δεν θα κάνουμε κανένα δάνειο. Ιούλιος είναι.
0: Έχει ρεύματα μέσα μου να προσθέσεις.
2: Έχει ρεύμα. Εχθές παραλίγο να με πάρει μένα.
0: Έξω να σε.
2: Εδώ πήγα κοντά εκεί προς τις Πέτρες και αυτό γυρίζει η θάλασσα εκεί γύρω.
0: Το ξέρω, γιατί πηγαίνω και εγώ και το βλέπω. Σιγά σιγά σε παρασύρει.
2: Ναι.
0: Να μας επάγει κάτω στην Αφρική.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά. Να χαίρεται η κυρία Βοντικάκη, το γορούλα της. Ο κύριος Χαραλάμπης, την εγγονούλα του. Να που έφυγε η Ελένη, νομίζω λέγανε την κόρη του.
0: Ναι.
2: Αντικαθιστάτρια.
0: Ναι.
2: Αντικαθιστάτρια του Χαραλάμπη. Λοιπόν, θα πω τη μαντινάδα που λέει ο Μιχάλης ο Καλογεράκης. Όλους τους ακροατές τους αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Ό,τι καλύτερο.
2: Να μην λέμε ονόματα.
0: Καλό μπάνιο, κύριε Μαρίκα, καλό μπάνιο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μόνο για μαύρες φορεσιές.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ακούμε τώρα την εκπομπή σας. Είμαστε εδώ στο Ρέθυμνο και είπαμε, επειδή πλεγάζετε άτομα στον αέρα, να σας πάρουμε.
1: Ναι, ναι, καλά το κάνατε. Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
1: Διακοπές κάνετε στην Κρήτη?
2: Ναι, ναι, κάνουμε διακοπές στην Κρήτη. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, τώρα είμαστε Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Αυτό, και τώρα είμαστε εδώ στο αυτοκίνητο, πήραμε ένα αυτοκίνητο και
1: καλό
2: κάνουμε
1: δρόμο να έχετε και έχουμε να προλάβετε να δείτε και να κολυμπήσετε σε όλα τα όμορφα μέρη της Κρήτης.
2: Ευχαριστούμε. Έχετε κάτι να προτείνετε στο Ρέθυμνο να πάμε?
1: Στο Ρέθυμνο,
2: ναι.
1: Τι να πω, όλες οι παραλίες εκεί είναι όμορφες. Δεξιά να πάτε, αριστερά να πάτε, όπου και να πάτε.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Έχουν μπλε σημαίες.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται να ζητήσω και ένα τραγούδι, μπορείτε να το βάλετε?
1: Ναι, ναι, για πες μου.
2: Γίνεται να βάλετε το Μερακλίνα?
1: Ναι, γίνεται.
2: Άμα υπάρχει.
1: Θα το βάλουμε το επόμενο.
2: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές διακοπές, καλές διακοπές.

Θεέ μου πως ταιριάζουν τα ρόδα με τα κρίνα. Ξυλουράκια, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Καλές διακοπές.

μήνυμα. Ερακλίνα, έχουμε μήνυμα από την Κύπρο. Πάμε Κύπρο λοιπόν, Στέλιος Νικολάου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, Σαφή Χαρές Ολούθες, Τηλιανός Νικολάου. Η Ντάχης, λέει ο Στυλιανός, η Ντάχης για σεμάκι μου, και η όψη νεφαλιάζει, κι ό,τι πατέρ με την καρδιά και ντάτι το μαράζει. Ω για σεμί μου πλουμιστό και μοσχομυρισμένο, ζαμάνια φύγανε κερί, μ' ακόμα σε ανημένο. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, Σαφή Χαρές Ολούθες, Τηλιανός. Φεύγουμε, φεύγουμε για ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Καλές βουτιές, καλά μπάνια. Όσοι μπορείτε. Δείστε δυνατά το καλοκαίρι σας. Φεύγουμε με λιράριδες. Αναζητήστε όμορφες εκδηλώσεις, παντού γίνονται αυτό το καιρό. Όμορφα γλέντια. Να φάτε και το Αντικριστό, να χορέψετε και κριτικά τραγούδια. Τη Δευτέρα στις 11 με καλό να τα ξαναπούμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Φεύγουμε με Γρηγόρη Σαμόλη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: In
8: Alumin.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή.
10: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Για το γόνατο,
20: Αρθρολέν.
19: Για τη μέση,
20: Αρθρολέν.
19: Για τις αρθρώσεις,
20: Αρθρολέν.
19: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
20: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟ. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
21: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
22: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
23: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
24: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
23: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
24: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
23: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: 72 17 19 88.
26: Η εταιρεία Υδροχώος Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗ μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων και λόγω συνταξιοδότησης προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-57273.
27: Τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-20277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
28: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
1: Δέκα λεπτά μετά από τη μία, καλώς ήρθατε και σήμερα φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να ανοίξουμε και σήμερα το μικρόφωνο όπως πάντα, όπως καθημερινά, αυτήν εδώ την ώρα, το καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού από τη συχνότητα του Ράδιο Μεγαλόνισος. Ανοιχτό μικρόφωνο είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης, όπως πάντα στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Παρασκευή σήμερα θα κλείσουμε την εβδομάδα πολύ όμορφα. Σας θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Μεγαλόνισος μέχρι και τις 2, γιατί σε πολύ λίγο φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με μια κυρία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με μια δημιουργό που την λατρεύουν τόσο οι μεγάλοι αλλά και περισσότερο, μπορώ να πω, τα μικρά παιδιά. Μιλάω φυσικά για την αγαπημένη Κάρμεν Ρουγκέρι, την οποία θα την έχουμε σε λίγο σε μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία ζωντανά, και θα μιλήσουμε σχετικά με το θεατρικό έργο το οποίο πρόκειται να προβληθεί σε όλη την Κρήτη, και ξεκινάει η περιοδία αυτή ωραία στο νησί μας από το Ρέθυμνο. Οπότε πολύ ωραία θα μας τα πει η κυρία Ρουγκέρι σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε κι εσείς αυτά τα όμορφα. Centro Kitchen, πριν ξεκινήσουμε να απευθυνθούμε σε όλους εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί πάντα ενημερωμένη με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για τις δημιουργίες της, και μπορεί να ανταποκριθεί 100% σε αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο, και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσα από την ιστοσελίδα τους centrokitchen.gr. Μην ξεχνάτε, η εταιρεία Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Καλοκαιράκι διανύουμε, ζεστό αρκετά, οπότε η ψήξη και η κατάψυξη είναι απαραίτητα σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι το πανηγύρι του χωριού, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, και μπορεί να τους μεταφέρει στο χώρο που χρειάζεστε για όσο διάστημα τους χρειάζεστε. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 28310 26445, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα, αλλά βέβαια για τις τιμές και όποιες άλλες λεπτομέρειες χρειάζεστε.

0: ανακοινώσαμε λοιπόν, το είπαμε ότι θα φιλοξενήσουμε μια αγαπημένη κυρία, ένα αγαπημένο πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής τηλεόρασης, και φυσικά πρόκειται για την αγαπημένη μας δημιουργό, την κυρία Κάρμεν Ρογκέρι, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που τα λέμε ξανά στον αέρα, γιατί τα είχαμε ξαναπεί πριν από αρκετά χρόνια σε μια άλλη περιοδία που είχε τότε εδώ στην πόλη μας. Θα τα πούμε και σήμερα, θα μας πει για αυτή την πολύ ωραία παράσταση που πρόκειται να απολαύσουμε όλοι οι κριτικοί, απ' άκρη σ' άκρη, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, πάρα πολλές παραστάσεις. Κυρία Ρογκέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι, και να πούμε ότι είναι η αγαπημένη μου η Κρήτη, όπως πιστεύω ότι είναι όλου του κόσμου.
0: Έτσι πιστεύουμε
1: και
0: εμείς.
1: Έχουμε πάντοτε και κάνουμε και μια χειμωνιάτικη παράσταση. Είναι, είναι ένα μέρος που λατρεύω πραγματικά.
0: Να μην μας ξεχνάτε να έρχεστε, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ, και κάθε σας παράσταση νομίζω ότι λαμβάνετε την αγάπη του κόσμου.
1: Ναι, αυτό είναι. Κοιτάξτε, όλη αυτή η αγάπη είναι δίνεις και παίρνεις.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Είναι αμοιβαία αυτά. Αμοιβαία.
1: Έχει αλυσβερίσει, αλλιώς δεν έχει αξία.
0: Βέβαια. Εμείς οι κριτικοί, ό,τι και να λένε, ότι είμαστε άγριοι, ότι είμαστε περίεργοι, χίλια δυο.
1: Όχι καλέ.
0: Αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτό να το ξέρετε, γιατί το έχετε καταλάβει. Αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε μεγάλη καρδιά, και όταν αγαπάμε, αγαπάμε και αληθινά. Αυτό μπορώ να το υπογράψω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Κυρία Ρογκέρι, Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό,
0: μας...
1: η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς, ναι, θα σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. Είναι ένα έργο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δουν, αυτό το λέω και συνέχεια, όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Είναι γεμάτο θησαυρούς αυτό το έργο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος φεύγει ευτυχισμένος από την παράσταση, παίρνοντας μαζί του πολλά πράγματα. Γιατί το έργο είναι γεμάτο θησαυρούς, παύλα μηνύματα.
0: Αυτό, ναι, το καταλαβαίνω, και αυτό θα ήταν και κάτι που θα ήθελα να μας το πείτε λίγο, γιατί ξέρετε τώρα η εποχή που περνάμε, τα ξέρετε και εσείς, τα ζείτε, είναι γεμάτη άγχος, είναι γεμάτη απογοήτευση, οπότε αυτό το έργο θα μπορούσαμε να πούμε...
1: Είναι μια εποχή και γεμάτη γκρίνια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν αυτό το έργο νομίζω ότι θα βοηθάει όλο τον κόσμο, δηλαδή που το λένε και οι γονείς φεύγοντας, ότι θα με βοηθήσει πολύ αυτό το έργο. Δεν είναι τυχαίο, ακριβώς το έφτιαξα θέατρο, γιατί ήταν ένα βιβλίο μεγάλο, το μετέτρεψα σε θεατρικό μετά από παράκληση της κόρης μου, την οποία πρέπει να έχετε δει πάντοτε ότι είναι χαρούμενη και γελαστή.
0: Σαν εσάς.
1: Μου λέει, μάνα, αυτό το βιβλίο με σημάδεψε. Με σημάδεψε γιατί αυτό το παιχνίδι το παίζω συνέχεια. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης, όχι ένα παιχνιδάκι. Ένα παιχνίδι σκέψης, πώς να την κατευθύνεις τη σκέψη σου με πολύ εύκολο και ωραίο τρόπο, για να ξεπερνάς τις στενοχώριες ή τις δυσκολίες που σου παρουσιάζονται στη ζωή. Εάν είσαι μεγάλος, σου παρουσιάζονται πολλά προβλήματα, υγιές, πράγματα, εγώ δεν ξέρω τι. Αν είσαι μικρός, μπορεί το πρόβλημά σου να είναι ότι δεν είσαι καλός μαθητής, ότι δεν πήγες καλά στο σχολείο, ότι με τους συμμαθητές σου κάτι δεν πάει καλά και σου φέρονται άσχημα. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει μέσα το έργο αυτό, και βλέπεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά που σου συμβαίνουν με έναν υπέροχο τρόπο και πολύ εύκολο. Το έργο αυτό, από ό,τι μου λένε και πολλές μανάδες, γι' αυτό και έρχονται μανάδες που το έχουν διαβάσει και μου λένε, είχαμε πάρει και όλη τη σειρά της Πολιάνας, ότι πραγματικά μας έκανε πολύ καλό αυτό το βιβλίο και θέλουμε να το δουν και τα παιδιά. Βέβαια, η παράσταση θα μπορούσε να παίζεται και για το βράδυ, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μεγάλοι μπορούν να έρχονται και σκέτοι μεγάλοι και να ευχαριστηθούν το ίδιο. Διότι καταρχάς είναι προσεγμένοι μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια εικαστικά.
0: Όπως πάντα, τα κουστούμια σας, οι χορογραφίες σας.
1: Τραγουδούν ζωντανά υπέροχα. Έχουμε μουσική αμερικάνικη, blues, foxtrot, rock and roll, μουσική που ζωντανεύει την παράσταση κάθε φορά που έχουμε τραγούδια και μουσική. Και έχει μια πλοκή που σε κρατάει στην άκρη της καρέκλας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτά που λέω τώρα μπορεί να φέρω φαίνονται υπερβολικά, αλλά έτσι είναι.
0: Όχι, λίγο μας έχετε συνηθίσει σε αυτά τα πράγματα, κυρία Ρογκέρη. Τα ξέρουμε τις δικές σας τις δημιουργίες και τα περιμένουμε, πρέπει να σας πω. Όλα αυτά τα όμορφα, τα κουστούμια, τα ξεχωριστά, όλο αυτό το, η σκηνοθεσία που κάνετε, οι χορογραφίες, τα κείμενα.
1: Προβολές! Γι' αυτό και βάζουμε και πάντοτε την παράσταση στις 9 για να βλέπουν και τις προβολές τα παιδιά. Έτσι. Γιατί το παιχνίδι αυτό το έχει μάθει στην Πολιάνα, που είναι ένα 12χρονο κορίτσι, το έχει μάθει ο πατέρας της που έχει φύγει από τη ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν έχει προβολές, κάποια στιγμή όταν η Πολιάνα θα έρθει στο σπίτι μιας θείας της, σε ένα χωριό που όλοι είναι στριμμένοι και γκρινιάζουν και δεν μιλάει ένας τον άλλο κτλ., η θεία δεν χωνεύει καθόλου τα παιδιά, είναι υποχρεωμένη να την παραλάβει γιατί έχουν πεθάνει οι γονείς, και την βάζει να μείνει σε μια σοφίτα. Στη σοφίτα, που ξέρετε, είναι αποθηκευτικός χώρος.
0: Έτσι.
1: Η μικρή όταν το βλέπει είναι έτοιμη να δακρύσει. Και ρωτάει μάλιστα την υπηρέτρια, εδώ αυτό είναι το κρεβάτι μου, ναι. Ναι, εκείνη είναι, αυτό είπε η θεία σου, η οποία έχει και πάρα πολλά δωμάτια μέσα στο σπίτι, είναι πάπλουτη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, όταν μένει μόνη της, η μικρή παρουσιάζεται μέσα στα σύννεφα και τα στέρια, γιατί η μικρή λέει ο μπαμπάς μου είναι στα στέρια. Μέσα από τα στέρια εμφανίζεται ο μπαμπάς, ο οποίος της λέει, ξέχασες το παιχνίδι μας. Δεν σε αρέσει το δωμάτιο, ε? Όχι, δεν μου αρέσει, μπαμπά, καθόλου. Δηλαδή θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο, να είσαι σε ένα παγκάκι, ε? Τι θα προτιμούσες? Λέει, όχι, μπαμπά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εδώ έχω κάπου να μένω και στο κάτω-κάτω, στο χέρι μου είναι να βελτιώσω τα πράγματα. Από αυτό καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Μας έχετε μεταφέρει ήδη. Μας έχετε μεταφέρει ήδη στο έργο, να σας πω την αλήθεια.
1: Μεταμορφώνει ένα χωριό ολόκληρο. Με τον τρόπο και το χαρακτήρα της.
0: Έτσι. Αυτό είναι το.
1: Μαθαίνοντας σε όλους αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και θέλω να μου πείτε τώρα, αφού το έχετε κοιτάξει και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους, πόσο ανάγκη έχουμε όλοι εμείς, μικροί και μεγάλοι, να μάθουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και εγώ πρέπει να σας πω, έμφυτα το έχω αυτό. Δηλαδή πάντοτε βρίσκω έναν τρόπο να ξεπερνάω τις στενοχώριες μου, γιατί όπως όλος ο κόσμος και όπως έλεγε και στο μαγικό κλειδί Πινελόπη Δέλτα, η ζωή είναι γεμάτη στενοχώριες, γεμάτη εμπόδια. Αυτά πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα ξεπεράσεις με χαμόγελο.
0: Πάντα, πάντα, βέβαια.
1: Και τότε θα είναι ρόδινη
0: βέβαια.
1: Η ζωή σου.
0: Και αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τη ρόδινη πλευρά της ζωής.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα έργο πραγματικά που μπαίνει πια στο ρεπερτόριό μου και κάθε τόσο θέλω να το ξανανεβάζω, γιατί πραγματικά δίνει πάρα πολλά πράγματα σε όλη την οικογένεια.
0: Κυρία Ρογκέρη, τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ηρωίδα για τη φετινή σας παραγωγή? Υπήρξε κάποια στιγμή?
1: Το
0: κορί, κόρη, αυτό μας είπατε, ναι.
1: Ναι, η οποία κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια πάντοτε σε όλα μας τα έργα και η οποία παίζει πολλές φορές. Φέτος δεν παίζει,
0: ναι.
1: Γιατί ετοιμάζει τώρα τον Μέγα Αλέξανδρο, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, η Χριστίνα μου είπε, μάνα, νομίζω ότι είναι εντελώς διαχρονικό αυτό το έργο. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το μετατρέψει σε θεατρικό για να το δουν όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη εποχή, γιατί αυτά που έχει να δώσει στα παιδιά θα τα βοηθήσει.
0: Είναι σίγουρο αυτό και δεν πρέπει να το χάσει κανείς, όπου και αν βρεθεί εδώ στην Κρήτη μας ή και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε και εκτός Κρήτης, να ψάξει να βρει αυτή την παράσταση που θα παιχτεί κοντά του και να την απολαύσει.
1: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι, ας πούμε, και το κάνω αναρτήσεις πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην ΚΟ αφήσαμε 800

0: Εδώ πάλι γεμίσαμε βέβαια το...
1: Είναι σίγουρο ότι θα έχετε πολύ, πολύ μεγάλη ανταπόκριση και εδώ στην Κρήτη. Πείτε μας λίγο, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο να μεταφέρετε αυτό το κλασικό μυθιστόρημα στη σκηνή με το δικό σας αυτόν μοναδικό και αγαπημένο τρόπο?
0: Ήταν η πρόκληση, γιατί πραγματικά βλέπω γύρω μου τον κόσμο πώς γκρινιάζει. Ας πούμε, δεν μπορεί να έχουν 100 παιχνίδια τα παιδιά στο δωμάτιό τους και να γκρινιάζουν. Μπράβο, γιατί θέλουν ένα
1: τα.
0: Άλλο. Εκεί τρελαίνεσαι.
1: Σωστά, έτσι είναι.
0: Καταλάβατε, εδώ έχουμε ένα κοριτσάκι που όταν κάποια στιγμή θα μπει σε ένα δωμάτιο που θα έχει κουρτίνες,
1: ναι,
0: κάνει ολόκληρο ύμνο γι' αυτό. Δηλαδή, και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτό το παιδί, και δεν είναι τίποτα σημαντικό σε εμάς που τα έχουμε όλα.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Είναι υπέροχο το έργο. Δηλαδή πρέπει να το δουν οπωσδήποτε.
1: Πρέπει να το δουν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί...
0: Κάθε φορά που μιλάω γι' αυτό, έχω πάθος.
1: Καλά κάνετε. Και έτσι πρέπει να είστε παθιασμένοι πάντα, γιατί έτσι σας έχουμε μάθει και αυτό μεταδίδεται και στον κόσμο. Πέραν από τη χαρά και την αισιοδοξία, είναι και αυτό το πάθος και την αγάπη για αυτό που κάνετε.
0: Δύσκολα έργο έχει τέτοιο θέμα. Οπότε είναι πραγματικά υπέροχο.
1: Εμείς, κυρία Ρουγκέρη, εδώ στην περιφέρεια πρέπει να ξέρετε ότι διψάμε για τέτοιες παραστάσεις. Δεν έχουμε την ευκαιρία πολύ εύκολα να βρεθούμε. Και θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς.
0: Στο Ρέθυμνο έχουμε την Κυριακή αυτή παράσταση.
1: Την Κυριακή θα τα πούμε, εγώ θα τα αναφέρω.
0: Στα Χανιά Δευτέρα Τρίτη και Τετάρτη Πέμπτη στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Και ετοιμαζόμαστε, να ξέρετε, για το Ηράκλειο να παρουσιάσουμε για τα Χριστούγεννα μια παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο.
1: Α, για πείτε μας το αυτό, τι ακριβώς ετοιμάζετε.
0: Ναι. Είναι το Χένσελ και Γκρέτελ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Θα το παρουσιάσουμε με κριτικούς ηθοποιούς και τραγουδιστές.
1: Πολύ ωραία, το περιμένουμε.
0: Κάθε χρόνο τώρα κάνουμε μια παράσταση. Φέτος είχαμε τον Περσέα. Mm-hmm. Έχει γίνει θεσμός πια αυτό. Ετοιμάζουμε για την Αθήνα τον μικρό πρίγκιπα του Εξιπερί, ο οποίος να ξέρετε ότι διδάσκεται και στα πανεπιστήμια σε όλο το μέρη του κόσμου.
1: Mm-hmm.
0: Τον έχω μετατρέψει σε θεατρικό με τέτοιο τρόπο που να μπορέσουν να το καταλάβουν τα παιδιά, γιατί είναι ένα αλληγορικό έργο, αλλά ονειρεμένο.
1: Ναι.
0: Το ετοιμάζουμε για το χειμώνα και αυτό θα ταξιδέψει μετά, να είμαστε γεροί, το επόμενο καλοκαίρι. Και ετοιμάζουμε για το Christmas Theater παράσταση που δεν μπορεί να μεταφερθεί, τον Μέγα Αλέξανδρο, απόλυτα μελετημένο από μένα, για να μάθουν τα παιδιά τη ζωή αυτού του μεγάλου.
1: Αυτό θα το δούμε του χρόνου το
0: Μεγαλέξανδρο.
1: Του χρόνου θα τον δούμε στην Αθήνα το Μεγαλέξανδρο.
0: Στην Αθήνα, ναι. Δηλαδή πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές έρχεται να υπάρχουν άνθρωποι, γιατί φέτος είχαμε τη γέννηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και τους 12 θεούς του Ολύμπου. Μια παράσταση που 2.500 κόσμο είχαμε σε κάθε παράσταση.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.
0: Από σχολεία και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και στη θέση του τώρα, θεογονίας του Ισιώδου, στην ουσία ήταν η θεογονία του Ισιώδου, mm-hmm. στη θέση της θεογονίας θα βάλουμε τώρα τον Μέγα Αλέξανδρο, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα κοστούμια, γύρω στα 180 κοστούμια, κάπως έτσι.
1: Υπερπαραγωγή ακούγεται, υπερπαραγωγή, μπράβο, μπράβο.
0: Και εκεί θα μάθουν τα παιδιά όλα σχετικά, μπράβο, με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Πολύ ωραία, θα σας παρακολουθούμε και θα...
0: Να σου πω κάτι, αυτό το νόημα πρέπει να έχει το θέατρο.
1: Ναι, και θέλω να μου θέλω να κρατήσετε.
0: Δίνει γνώση στα παιδιά.
1: Ναι, θέλω να κρατήσετε αυτό το νόημα και να μας πείτε, κλείνοντας, έτσι για να δώσουμε ένα μήνυμα στους γονείς που μας ακούνε, ένα μήνυμα που θέλετε να πάρει το κάθε γονέας και το κάθε παιδί που θα βρεθεί στο έργο το Πολιάννα και θα το δει. Ένα μήνυμα προς όλους αυτούς. Για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, να κλείσουμε με το ότι το θέατρο είναι πηγή γνώσης, και όταν κατορθώνει μια παραγωγή που σέβεται απόλυτα τα παιδιά να έρχεται στα μέρη μας, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να παραβρεθούμε και για να χαρούμε, αλλά και για να φύγουμε πιο πλούσιοι.
1: Πολύ ωραία. Κρατάμε αυτό, κυρία Ρουγκέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να έχετε
0: καλή
1: διαμονή και καλές επιτυχίες, και να είστε πάντα υγιείς.

0: και να σας βλέπουμε έτσι χαρούμενοι και να σας απολαμβάνουμε πάντα. Και εσάς και, και τους συνεργάτες σας όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς. Πολυάννα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το παιχνίδι της χαράς, αυτή η πολύ αγαπημένη ιστορία, όπως ακούσατε και εσείς από την μοναδική, την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι. Να υπενθυμίσω ότι έχει έρθει στην Κρήτη μας, θα την απολαύσουμε για 5 παραστάσεις στο Ρέθυμνο την Κυριακή 19 Ιουλίου στο θέατρο Αεροφύλη στη Φορτέτζα, στα Χανιά τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Ιουλίου στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου και στο Ηράκλειο την Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολης. Ένα έργο γεμάτο αισιοδοξία, γεμάτο αγάπη και ελπίδα που όπως ακούσατε και εσείς δεν πρέπει να το χάσετε και δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, το ακούσατε. Είναι και οι μεγάλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να το απολαύσουν και είναι και οι μεγάλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν και πάρα πολλά μηνύματα από αυτή την παράσταση, μηνύματα και μαθήματα τα οποία χρειάζονται σε όλους μας και κυρίως τους μεγάλους, θα πω εγώ, γιατί οι μεγάλοι είναι που θα καθοδηγήσουν και τα παιδιά, οι μεγάλοι είναι που θα μεταλαμπαδεύσουν και αυτές τις γνώσεις στα παιδιά. Τα παιδιά θα χαρούν με την παράσταση, θα διασκεδάσουν, αλλά τα μηνύματα τα σοβαρά είμαι σίγουρος ότι θα πάνε στους ενήλικες. Πάμε για να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μην φύγετε, μείνετε κοντά μας. Πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο για να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκ φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Διάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
0: Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα Το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκρησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα Το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη.
13: Ο
12: Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981 908 420.
2: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρη Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάση, στο Πετροχώρη Αμαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977-089-575. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε, τι λέει το μενού σήμερα, Άκρος Οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
13: Παράδοση
14: και τεχνολογία
13: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
14: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,5.

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εκεί στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, στα κινητά σας, στα ακουστικά σας, όπως και αν μας ακούτε. Σημασία έχει να είστε εδώ, να είστε εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, στο ανοιχτό μικρόφωνο, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στη μία ακριβώς το μεσημέρι και μέχρι τις δύο. Ρίχνουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Σχολιάζουμε και θέματα, μαθαίνουμε και νέα πράγματα, ενημερωνόμαστε και για εκδηλώσεις και παραστάσεις, όλα αυτά εδώ στο ανοιχτό μικρόφωνο από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Φυσικά σας υπενθυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά και στην Αττική μέσω του Crete FM στη συχνότητα 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του ράδιο Φάρος στη συχνότητα 91,8. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 28310 25 835. Τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 69 85 77 75 50. Μην ξεχνάτε, υπάρχει πάντα διαθέσιμο και το διαδίκτυο. radiomegalonisos.gr είναι η ιστοσελίδα μας, μπορείτε να την επισκεφτείτε και φυσικά να μας ακούτε ζωντανά μέσα από εκεί, αλλά και τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, είναι και το καλοκαιράκι και έχετε λίγο παραπάνω χρόνο, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ενότητα στην ιστοσελίδα μας, η ενότητα εκπομπές, στην οποία εκεί μέσα θα βρείτε όλες αυτές τις ωραίες συνεντεύξεις, όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ενότητες που έχουμε κάνει και στην εκπομπή μας, τις οποίες μπορείτε να τις ακούσετε, είναι πάντα διαθέσιμες, είναι podcast και μπορείτε να τις ακούσετε όπως όποτε θέλετε, όποτε έχετε την ευχαίρεια, όταν θέλετε να χαλαρώσετε και όταν θέλετε να τις απολαύσετε ξανά. Πολλές από αυτές τις ενότητες, όπως η ενότητα αυτή με την ψυχολόγο που έχουμε εδώ στην εκπομπή μας ή με την Ατάσα την Καλονάκη, τη λογοθεραπεύτρια, λειτουργούν πραγματικά, πιστέψτε με, και σαν μίνι σεμινάρια, αν μπορώ να το πω έτσι. Αν τις ακούσετε όλες μαζί, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε πάρα πολλές απαντήσεις σε αρκετά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Στην επικαιρότητα τώρα, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε χτες το απόγευμα, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ φέρει πολλαπλά τραύματα. Η 20χρονη είναι φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες τη διπλωματική της εργασία στο ΙΤΕ. Την ώρα του ατυχήματος αποχωρούσε από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και κινούνταν προς το Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί από την πορεία του, να ανατραπεί και να παρασύρει τη φοιτήτρια. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά δύο άνθρωποι. Στο σημείο βέβαια έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση και συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις. Τα ακριβή αίτια βέβαια διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, να πούμε ότι έντονες είναι οι αντιδράσεις για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου. Το σοβαρό ατύχημα αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, με εργαζομένους και φοιτητές να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις στο δρόμο που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΙΤΕ επισημαίνει ότι η πεζή μετακίνηση στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται χωρίς επαρκείς υποδομές προστασίας. Ως βασικότερο πρόβλημα αναφέρει την απουσία πεζοδρομίων σε κρίσιμα τμήματα της διαδρομής. Η οδός Νικολάου Πλαστήρα εξυπηρετεί καθημερινά την πρόσβαση προς το Παγνή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ και τους γειτονικούς οικισμούς, δεχόμενη αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Την ίδια στιγμή, δεκάδες φοιτητές, εργαζόμενοι και ερευνητές κινούνται πεζή μεταξύ των δύο ιδρυμάτων ή από τη στάση των λεωφορείων προς τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΙΤΕ, το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς στον ίδιο δρόμο
κόσμο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία και επικίνδυνα συμβάντα με πεζούς. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι έχει θέσει το ζήτημα στους αρμόδιους φορείς επανειλημμένα για περισσότερο από μία δεκαετία. Όπως αναφέρει, έχει απευθυνθεί στο Δήμο Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στη διοίκηση του ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ζητώντας να συνεργαστούν για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης. Οι εργαζόμενοι καταλογίζουν αδιαφορία στο Δήμο και την Περιφέρεια, ενώ χαρακτηρίζουν αποσπασματικές και ανεπαρκείς τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις των δύο ιδρυμάτων. Πρόκειται για αιτιάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου μετά το τροχαίο. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρέμβαση και από τον Φοιτητικό Σύλλογο Φυσικής. Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε και ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Φυσικής, ο οποίος εύχεται φυσικά ταχεία ανάρρωση στην φοιτήτρια και υποστηρίζει ότι το ατύχημα ανέδειξε εκ νέου τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στο συγκεκριμένο δρόμο. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει την έλλειψη του πεζοδρομίου και χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ τονίζει ότι καθημερινά χρησιμοποιούν τη διαδρομή δεκάδες φοιτητές, εργαζόμενοι και ερευνητές. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην ίδια περιοχή κατασκευάζονται οι νέες φοιτητικές εστίες, οι οποίες πρόκειται να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό φοιτητών. Μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση των φοιτητών οι οποίοι έχουν απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους φοιτητές αλλά και τους φορείς του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ σε μαζική κινητοποίηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ένας 51χρονος Ρεθυμνιώτης κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καταδίωξη και επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος δικυκλιστής φέρεται να προμηθεύτηκε ναρκωτικά από έναν 25χρονο. Ακολούθως, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ρεθύμνου του έκαναν σήμο να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος όμως δεν σταμάτησε και προσπάθησε να διαφύγει. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σύμφωνα με την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και δεύτερο περιπολικό για να συνδράμει στην επιχείρηση, με τον 51χρονο να συνεχίζει τους επικίνδυνους ελιγμούς μέχρι που τελικά προσέκρουσε πάνω στο περιπολικό. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 51χρονο δικυκλιστή, ο οποίος είχε στην κατοχή του 25 γραμμάρια κοκαίνης, αλλά και τον 25χρονο με τον οποίο φέρονται να είναι συνεργάτες. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αν θέλετε έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας ή άνετες και πρωτότυπες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας, απευθυνθείτε στην Centro Kitchen. Είναι η εταιρεία, είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο ονειρεύεστε, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά και πάνω απ' όλα την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο. Η εταιρεία Centro Kitchen εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί πράγματα, δημιουργεί για το σπίτι μας έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και πολλά πολλά άλλα, προκειμένου να μεταμορφώσει το χώρο μας και να τον κάνει ένα χώρο που θέλουμε να επιστρέφουμε και να ξεκουραζόμαστε. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο, και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως και την 31η Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους εμάς, προς όλους τους κατοίκους και εδώ της Κρήτης, κάθε νομού ξεχωριστά, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε υπαίθρια διαδραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμβουλευόμαστε τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές και τις επιτρεπόμενες ενδεχομένως υπόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, να γίνεται η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πάρα πολλά άλλα τα οποία λίγο ή πολύ είναι γνωστά. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Είχαμε χτες και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία συζήτηση με τον επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας του Ρεθύμνου, τον κύριο Καπετανάκη, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του μας επιβεβαίωσε ότι η ομάδα είναι απολύτως εκπαιδευμένη, απολύτως έτοιμη και με νέα μέσα, τα οποία βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά την ώρα που, την αναγκαία ώρα, την ώρα που θα υπάρχει το πρόβλημα, εφόσον βέβαια εμείς έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε άμεσα για οτιδήποτε δούμε, για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας, να μην αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, να καλέσουμε άμεσα 199 και 112. Και βέβαια, όπως μας ανέφερε και ο κύριος Καπετανάκης εχθές, μεγάλη προσοχή σε ό,τι και αν κάνουμε στην Ήπεθρο. Πρόσφατα είχαμε και μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε εδώ στην Κρήτη από μηχάνημα, από σπιθήρα σε μηχάνημα σε εργασίες που γινόταν στην Ήπεθρο. Έτσι εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, φίλες και φίλοι. Δεν είναι πάντα εμπρισμοί, δεν είναι πάντα τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πραγματικά από καταστάσεις που δεν το περιμένουμε εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μας τόνισε επίσης, γιατί έχει σχολιαστεί και αυτό, επειδή διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, δεν έχουμε δει πάρα πολλές πυρκαγιές μέχρι τώρα σε σχέση με τις άλλες χρονιές, και αυτό, όπως μας είπε ο κύριος Καπετανάκης, οφείλεται στις βροχοπτώσεις που ήρθαν σχετικά αργά. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών είναι η αντιπυρική περίοδο να μην έχει παρουσιάσει πολλές πυρκαγιές στο διάστημα αυτό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε σε κατάσταση κινδύνου, ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και ότι δεν μπορεί να τα δούμε στην πορεία όλα αυτά, έτσι, μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί καθημερινά και να μην κάνουμε τέτοιες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές. Και μιας και αναφερόμαστε σε πυρκαγιές, θα πάμε στον Παλί του Ρεθύμνου, όπου συναγερμός σήμανε στις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνδίκες ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στην παραθαλάσσια περιοχή Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν οι καπνοί και οι φλόγες έγιναν αντιληπτοί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό από το Ρέθυμνο να ρίχνεται στη μάχη με τις φλόγες. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός πολιτών ή προσωπικού, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό και τα εμπορεύματα της επιχείρησης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
FreeCorrent, φίλες και φίλοι, είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη και την κατάψυξη στην πόρτα σας. Καλοκαιράκι έχουμε και οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Γάμοι, πρόγαμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, γλέντια και χαρές που χρειάζονται όμως απαραίτητα την ψήξη και την κατάψυξη. Η FreeCorrent λύνει αυτό το πρόβλημα αφού διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Βεβαίως διαθέτει και μικρότερες λύσεις σε περίπτωση που έχετε μικρότερες ποσότητες, διαθέτει προς ενοικίαση τους γνωστούς καταψύχτες τα μπαούλα ή όρθια ψυγεία συντήρηση σε περίπτωση που έχετε λιγότερες ποσότητες ή και να θέλετε κάποιο συνδυασμό. Η εταιρεία λοιπόν FreeCorrent όλα αυτά μπορεί να τα μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τα χρειάζεστε. Είτε είναι κάποιος εξωτερικός χώρος εκδηλώσεων, είτε είναι η πλατεία του χωριού, οπουδήποτε και αν έχετε την εκδήλωσή σας, η FreeCorrent αναλαμβάνει να μεταφέρει και να αφήσει για όσο χρόνο χρειάζεστε αυτά τα μέσα προκειμένου να ψήξετε σωστά, να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία στα τρόφιμα που είναι πολύ απαραίτητο, αλλά και πολύ πολύ πιο εύκολα να παγώσετε τα ποτά και τα αναψυκτικά που και αυτό χρειάζεται τώρα που είναι καλοκαίρι. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FreeCorrent στο 28310 26445 για ό,τι πληροφορία θέλετε για διαθεσιμότητα και τιμές. Να σας πω ότι την FreeCorrent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα, υπογράφοντας έτσι την αξιόπιστη λειτουργία των ψυκτικών αυτών θαλάμων. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Για την προηγούμενη ώρα ήταν κοντά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθούμε σε όλους και σε όλες εσάς να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε τις βόλτες σας, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, να διαβάσετε το βιβλίο σας. Γενικά κάντε αυτό που σας αρέσει και σας ηρεμεί. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δεν θα σταματάμε να το λέμε και στους αγαπημένους σας βέβαια. Εμείς και πάλι θα είμαστε εδώ την Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία
15: 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

το καινούριο σε ρωτά και έλα να μαλταμώσεις. Έλα να μαλταμώσεις τον τόπο που έσμιγα με προτού να με προδώσεις. Πες του πως είμαι αδέρφη σου ή φίλος παιδί.

καταλάβει πως πονώ και λιώνω στον καημό σου. Να δω σίδα του σύλλεψες, κοίταχη παραπάνω. Κοίταχη παραπάνω από μένα που

αδομήντα συναίσθημα τα χέρια του απλώνει. Τα χέρια του απλώνει κι αγγίζει ό,τι αγαπώ και μένα θανατώνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
15: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
14: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
15: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In
6: Alumin.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Για το γόνατο,
12: Αρθρολέν.
11: Για τη μέση,
12: Αρθρολέν.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Αρθρολέν.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
11: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
11: Honda Καρακώστας.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα. Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
13: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
14: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
13: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σύβη, ανασκουμπόσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, Πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπίλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
12: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Για το γόνατο,
13: Αρθρολέν.
12: Για τη μέση,
13: Αρθρολέν.
12: Για τις αρθρώσεις,
13: Αρθρολέν.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
13: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εξαιρετικό εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε στις ματινάδες σας, κυρίες και κύριοι. Ματινάδες με τις οποίες απαντήσατε στη ματινάδα του Φιλίππου του Δεμέτζου από τον Άγιο Νικόλαο, του υπέροχου αυτού φίλου, που έλεγε με το μαντίλι του καημού στο Γολγοθά που βγαίνω, μου έχει καιρό η μοίρα μου τον ίδρο σκουπισμένο. Και ήρθαν υπέροχες ματινάδες, 101 τα μηνύματα, επέσαμε πολύ κάτω, αλλά αυτό το ένα σημαίνει ότι εξεπέρασε το όριο των 100 και μπήκε στην χωρία των αυτών που είναι πάνω από τα 100, που είναι 160 μέχρι τώρα. Σε ποια τώρα ήταν τα 160? Ναι, ντάκαρα και ξεχνώ, είπαμε στην Ήβα του Κουμαντάκη. Θα τα βρω τα άλλα μετά. Πάω λοιπόν. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης από τις Καμάρες. Φίλε, θα σου κάνω μια παρατήρηση, αλλά πρώτα να διαβάσω τι μου στέλνεις. Εσύ Σταυρός και εγώ Χριστός και Γολγοθάς η αγάπη, υπέροχη, θα τον ανέβω και θα τον ανεβώ και ας το θωρώ η σταύρωσή μου πως θα έρθει. Είναι μια συλλαβή παραπάνω στο δεύτερο μέρος και άμα την κόψεις βγαίνει πολύ ωραία. Την κόβω, είναι αυτό το μου. Εσύ Σταυρός και εγώ Χριστός και Γολγοθάς η αγάπη, θα τον ανέβω και ας το θωρώ η σταύρωση πως θα έρθει. Και είναι ωραιότατη η ματινάδα. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει δυο. Σταυρούς, καρφιά και Γολγοθά μου έχει δοσμένα η μοίρα. Δώσε μου, Θεέ μου, δύναμη και μια ολιά ελπίδα. Υπέροχη. Και ποια μοίρα έπεψε καημούς και στεναγμούς μεγάλους. Μαύρο μαντήλι, Γολγοθά, Θεέ μου, δεν θέλω άλλους. Η Ελένη η Κόλια Κουδάκη, μπροστά στη φλέγα της η χαρά η μοίρα με παιδεύει, μου λέει στην πρώτη. Μπροστά στη φλέγα της η χαρά η μοίρα με παιδεύει, που πολεμώ να πιω νερό κι ως σκύφτο το στερεύει. Κι άλλη μια, η μοίρα με κακολαλεί, παδικό να τσιλάχει και έχω στα χείλη μου σαφή το όφου και το άχι. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, τσι μεγαλύτερους σταυρούς δεν τσι σηκώνουν πλάτες, αλλά καρδιές με αισθήματα και βάσανα γεμάτες. Ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα, όσα μαντήλια κι αν βαστώ γραίνεται το κορμί μου. Γιατί έχω Γολγοθά πολύ και κλαίει η ψυχή μου. Η Μαριλένα η Βλαχάκη, όσο κι αν έχω Γολγοθά δεν θα το βάλω κάτω, σαρίκι το μαντήλι μου και πάω παρακάτω. Η Ελένη Κεφαλά, κανείς θυνετό σε Γολγοθά, θάνατος στον Ιούδα και να είναι η σταύρωση του Ιησού η τελευταία απούδα. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα υπέροχα Κεραμιά μου στέλνει δυο. Αντίση μοίρα να βαστά παρηγοριάς μαντήλι, χολή και ξύδι βάνι μου όντε πονώ στα χείλη και το ρίζωμα του Γολγοθά πόσοι δεν τα ανεβαίνουν. Σταυρώνονται και ανάσταση δεν κάνουν κι ας προσμένουν. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει τέσσερις. Ποπαλιουριά το έπλεξε η μοίρα το στεφάνι, να το φορώ και στόμους μου ένα σταυρό μου βάνι, να σκόνω καθημερινά στην πλάτη μου με πόνο τα βάσανα που περνώ εγώ κατέχω μόνο, και σαν το Χριστό που σταύρωσαν στου Γολγοθά τον τόπο, έτσι σταυρώσανε και με οι γλώσσες τον ανθρώπο.
για να πει, α, έχει άλλη μια. Ένα μαντίλι μου δώσε η μοίρα να σκουπίζω, τσιπώνους που έχω στο κορμί, πουμπλιό μου δεν τζορίζω. Και πέμπτη, ένα σταυρό ο καθαής καθημερινά σηκώνει, μες στη ζωή στο Γολγοθά το δράμα του βιώνει. Και μου λέει ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, το στεφάνι του Χριστού κατασκευάστηκε από ακανθώδη κλαδιά. Ακάνθινο Στέφανος εντός παρενθέσεως. Τα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι πλέχθηκε από τους Ρωμαίους στρατιώτες για να τον εμπέξουν βοτανικά φυτά της Μέσης Ανατολής, όπως η Ζήσιφους σπίνα, το παλιούρι δηλαδή, θεωρούνται πιθανότερα για την κατασκευή του. Μπράβο ρε Νεκτάριε, ευχαριστώ. Και πάω στο Μαντινάδες από το site της Λενιός, με το μαντίλι του καημού τη μοίρα του σουντίζω. Στα μαύρα εγώ εντύθηκα και ο στεναζό ελπίζω, και μαντιναδάκι της Λενιός Λενιός, μαύρο μαντίλι μου δω και η μοίρα διαγραμμένο, και σκούπισε τα δάκρυα ελπίδα να αναμένω. Από την κορυφαία θαυμάστρια τη Γιάννα από τη Χερσόνησο, στο Γολγοθά μου ευρέθηκε ο πόνος, κίνιωσέ με και μου είπε θα έρθει η Ανάσταση και παρηγόρησέ με. Έχω και στην Καρκαδιώτισσα μια κορυφαία θαυμάστρια, την Κατερίνα Γλυκερία Σταυρακάκη, μαύρο πανί η μοίρα μου στην κεφαλή δεμένο, και μια ζωή το Γολγοθά της αγάπης σου ανεβαίνω. Και να φύγουμε από την Καρκαδιώτισσα, να πάμε στο Φόδελε, στο Γιώργη το Μαυρογιαννάκη τον Άρχοντα, που εργάζεται στο Νύχταρη το εργοστάσιο, και το οποίο εργοστάσιο του Νύχταρη εκεί στις Ίσες δίνει ψωμί, πολύ ψωμί σε ανθρώπους. Μπράβο ρε Νύχταρη. Στο Γολγοθά που περπατώ μαντήλι δεν με φτάνει, λέει ο Γιώργης, στο Γολγοθά που περπατώ μαντήλι δεν με φτάνει, από τσικόπους κίνησε ο ίδρος μου ποτάμι. Μπράβο. Η Ελένη Βασιλάκη, μονάχα ο Ιησούς Χριστός μπορεί να νιώσει εκείνο που ανεβαίνει Γολγοθά και περπατεί σε σκήνο. Πάει. Η Αλεξάνδρα η Χατζηστόικου, με πόνο υδρότα και καημό το χάρακα ανεβαίνω, μα θα έρθει κι ώρα η καλή που θα τον κατεβαίνω. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας, αλλά ερίζει και το καλό χωριό Μεραμπέλου. Για τον Μάριο όλοι οι δρόμοι στη ζωή κι αν έχουν ανηφόρα, κάποτε σοπατίζουνε και έρχεται η κατηφόρα. Από το που είπαμε, από τη Βαϊνιά και το καλό χωριό, να πάμε στα Χανιά, στο Βασίλη το Λιραντονάκη. Πολλοί σηκώνουν σταυρό και Γολγοθά ανεβαίνουν, δίνε τους δύναμη Χριστέ για να τα καταφέρνουν. Η Αντωνία η Μιχελακάκη δεν μου γράφει από πού είναι, αλλά μου στέλνει δυο, στο Γολγοθά της αγάπη μας βαρύ σταυρό σηκώνω, και θα τη βρω τη λύτρωση σαν με σταυρό σημώνω, και μαντήλι κάνω τσιχαρές το δάκρυο δε προβέρνει, μου έρχεται η μοίρα πίσω μου και όλες μου μου τσιπέρνει. Η Αντωνία η Κουνδουράκη, μια ανηφόρα αδιάβατη, με πέτρες και μαγκάθια, με βάνει να ανεβώ η ζωή και ας γεννώ κομμάτια. Η κορυφαία, η θαυμάστρια, η Χρυσούλα η Κουτσάκη, από το Αντισκάρι, γεια σου Χρυσούλα, θα πάω να βρω τη μοίρα μου, κρασί να την κεράσω, να τη μεθύσω, να μου βρει τον τρόπο να γελάσω. Ω, πω, πω, πω. Η Αδαμαντία η Άνδρου Λιδάκη μου στέλνει μια, ένα ποτάμι με καημού σέρνει το ριζικό μου.
κι όπου περάσει πνίγεται κάθε χαμόγελο μου. Πάω στην Ασιανάκη τη Χριστίνα που μου στέλνει 4. Όταν γεννήθηκα ήρθενε η μοίρα μου στο σπίτι, ευχή κατάρα μου δώσε και ο καημός με πλήττει. Έτσι να δα το πλήττει τη χαλά τη δουλειά. Ένας βοσκός δεν θα έλεγε ποτέ πλήττει. Εν πάση περιπτώσει είναι υπέροχη όσον αφορά το νόημα. Μου δώκε το μαντίλι της, πάντα να το κρατάω, τα δάκρυα από τα μάτια μου με αυτό να τα μετράω. Υπέροχη. Την έβλεπε, την ήξερε η μοίρα τη ζωή μου και έπρεπε από μωρό να πάρει την ψυχή μου. Παρόλα αυτά, τελευταία, παρόλα αυτά δεν το έκανε και μ' άφησε να ζήσω με το μαντίλι αγκαλιά τον κύκλο μου να κλείσω. Μπράβο ρε Χριστίνα. Η Πόπη Κυριακάκη και Γολγοθά να ανεβώξω πίσω μου κλουθένει. Η μοίρα μου στα ζάλα μου πάντοτε κακοϊδρωμένη. Το κλουθένει τώρα τη χαλάει τη δουλειά Πόπη, πρόσεξε το, γιατί δεν λέγεται, είναι αδόκιμος όρος. Κλουθένει τουλάχιστον, εγώ έχεις ακούσει τσάπαρη κλουθένω? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Και πάω στη Φωτεινή τη Δρυμισκιανάκη που τη βοηθά και ο Στέλιος ο Χριστοφοράκης και γράφουνε «Ο Γολγοθάς μου στη ζωή είναι κορφής στο λίδι, θυμήρα στο σφυρίλατο στην κεφαλή μου ήδη. Κι αν θέλησε τον ίδρο μου να έχει σκουπισμένο, το πείσμα μου τη λύγησε και τόχι ζηλεμένο». Η Ελένη η στρατάκη του Αντωνίου: «Μαντίλι για να σκουπιστώ ζήτησα στεγνωμένο, μα εσύ μες στο καυτό νερό το είχες βουτυγμένο». Πα, μπράβο ρε Ελένη. Η Δέσποινα η Μουτσάκη: «Τ' αγάπη σου το Γολγοθά η καρδιά μου ανεβαίνει κι ας ξέρει πως η Σταύρωση μετά την περιμένει». Και πάω στην Ελένη ξανά τη στρατάκη του Αντωνίου που μου στέλνει σε μαύρο πλαίσιο με άσπρα γράμματα 4. «Τα αληθινά μου σ' αγαπώ απ' τη καρδιά στη μέση, με στο μαντίλι στάδεσα και στάκανα πεσκέση. Χωρίσαμε και στο λαιμό μαντίλι έχω δεμένο, που άμα δακρύσω να το πιει, μα είναι σαφή βρεγμένο. Μες στο μαντίλι σου δέσα το γέλιο το δικό μου, που όταν θα νιώθεις μοναξά να ανοίξεις το μωρό μου». Και μ' αγκάλιασε και μου δώσε του χωρισμού μαντίλι και είπε μου να το φορώ κι ας μείναμε δυο φίλοι. Και πάω στον Αυγερινό το Σημιακό από τη Ρόδο: «Μια χαρακιά στο μάγουλο το δάκρυ έχει αφήσει, για δεν ευρέθη άνθρωπος να έρθει να το σκουπίσει». Αυτό τώρα τον Αυγερινό το Σημιακό Μάνο Τσάπαρη που μου στέλνει κάθε φορά ο καημένος και δεν τον εγγράφει κορυφαίο θαυμαστή. Πώς διάλο τα κάνουν έτσι? Ενώ κορυφαία θαυμάστρια μου γράφει τη Μαρία την Κουτουλάκη και με το δίκιο. Από τα πεζά η Μαρία: «Τον έροντά μου είπε μου θέλει να τα αποδείξω, στο Γολγοθά με το σταυρό πάνω θα καταλήξω». Κορυφαία θαυμάστρια και Μεθοδία η Κεφαλογιάννη: «Μαύρο περιβραχιόνιο μου φόρεσε η μοίρα και μια χαρά στα χέρια μου ποτέ μου δεν επήρα». Ιερά μου Ευαγγέλια. Η Αδαμαντία η Ανδρουλιδάκη: «Απόψε με χρυσοκλωστή και εδώ τα όνειρά μου, σε ένα μαντίλι με καημούς τα κρύβω στην καρδιά μου».

0: την έγραψε πρωί πρωί στη σελίδα μου, στο Γιώργος Βιτόρος Official. Το Γολγοθά δεν σκέφτομαι τώρα το καλοκαίρι, και μόνο θα ήθελα χαρές εκείνο να μου φέρει. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, που μόλις τελειώσω τις μαντινάδες και σας πω την καινούρια, θα βάλουμε μετά ατσάπαρι το ακουστικό που μας έστειλε από το εγγονάκι του, 23 μηνό, που φωνάζει Βιτόλο. «Δεν ανεβαίνω Γολγοθά γιατί Χριστού δεν μοιάζω», λέει ο Γιώργης. «Δεν ανεβαίνω Γολγοθά γιατί Χριστού δεν μοιάζω, μα έχω δική σου μαχαιριά στο μπέτι και φωνιάζω». Από το Βυζαντινό ρουκάνι ο κορυφαίος θαυμαστής ο Νεκτάριος ο Σκουλάς, με το μαντίλι του καημού εφήμωσέ με η μοίρα να μη μιλώ για τις χαρές που ως τώρα δεν επήρα. Ώρα μας καλεί εξαιρετικός μαντιναδολόγος ο Φίλιππας και καλός φίλος, λέει για τον Δεμέτζο. Μπράβο. Κορυφαία και η Παναγιώτα η Μακροπούλα από τη Γράλια της Ιεράπετρας, είναι μακρύς ο Γολγοθάς που βγαίνω και υδρώνω, με το μαντίλι του καημού τα μάτια μου στεγνώνω. Ευχαριστή φανουράκι κουκουμπεδάκι, μαύρο μαντίλι η μοίρα μου, μου δώκε να το βάλω για εκείνο και δεν πρόκειται τον πόνο να αποβγάλω, και σαν μου δίδει η μοίρα μου χαρές να κανακίζω, με το μαντίλι του καημού το δάκρυ μου σκουπίζω. Και έχει άλλο ένα μήνυμα παρακάτω η κορυφαία αυτή θαυμάστρια ευχαριστή, μα και νερό να πά να πιω η βρύση υποστερεύγει, λες κίκα ματσιμήρας μου κακό και με παιδεύγει. Η Γεωργία η Μπουρμπάκη, πλησίασε με η μοίρα μου, μάθηκε τσατισμένη, γιατί εθάργενε η χαρά πως μ' είχε αγκαλιασμένη. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, πιο Γολγοθά να ανεβώ που όλοι οι ίδιοι μοιάζουν, και η μοίρα λέει σου ξανά άλλοι είναι που σε σφάζουν. Και πάω στη Μαρία την Πρικάκη Λίτσα από το Νεύσα Μάρη που μένει στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Όταν ανέβαινε ο Χριστός του Γολγοθά το δρόμο, ξυπόλυτος, συγγνώμη, ρακένδυτος, με το σταυρό στον ώμο, πετάχτηκε μια κοπελιά να τον ανακουφίσει, το αίμα και τον ίδρο του με πόνο να σκουπίσει, για μιας αποτυπώθηκε η μορφή του στο μαντίλι, για να θυμάται ο άνθρωπος πόσα πολλά του οφείλει. Κύριε Γιώργο Βιτόρο, λέει, κύριε Γιώργο Βιτόρο, καλή εκπομπή, σας παρακολουθώ ανελιπώς, ομορφαίνετε επικοδομητικά τις ώρες ανάπαυσης και δίνετε στην κριτικιά ψυχή μας την ευκαιρία να εκφραστεί, εξού και η εγκάρδια μαντινάδα μου. Η μαντινάδα είναι έκφραση της κριτικιάς ψυχής μου, στη λύπη μου και στη χαρά τα λάτη της ζωής μου, την πατριωτική αγάπη μου σ' όλη την όμορφη παρέα. Να είστε πάντα καλά όλοι, χίλια ευχαριστώ, λέει η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα από την Καλαμάτα. Ο Φίλιππος ο Δεμέτζος απαντά στη μαντινάδα του, ξανασκουπίζει η μοίρα μου τον ίδρο που σειρώνει, με τον πολύδι του καημού, γι' αυτό και δε στεγνώνει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο

0: διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
10: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
13: Honda Καρακώστας.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.

FM. Όποιες συνέπειες, σας ευχαριστώ. Νεκτάριε, να τα πούμε ρε παιδί μου, να δούμε πού κάνω σφάλμα, γιατί μπορεί να έχεις δίκιο. Μέχρι τώρα δεν σου δίνω δίκιο, αλλά μπορεί να έχεις. Πάμε.

Και πάμε, είπαμε να ξεκινήσουμε με τον έγκονα του Γιώργου του Βογιατζάκη, το Μανολιό, που είναι 23 μηνό και που φωνάζει Βιτόλο και γνωρίζει το Βιτόρο. Δυστυχώς, Γιώργο Βογιατζάκη, δεν ήρθε το κινητό. Μήπως έχεις κάνει λάθος το τηλέφωνο. Το ξαναλέω, 884-884, δύο φορές βάλε τα αυτά, βάλε μπροστά 694 και πίσω 0. Και μόλις έρθει θα το δείξουμε. Να πω για το φίλο μου τον Νίκο τον Κεφαλούκο, που μου στείλε την κόρη του που την είχα τις προάλλες εδώ να τραγουδά, ένα μικρό κοριτσάκι 8-9 χρονών, πως με εγωίτεψε με αυτό που μου στείλε το ηχητικό, όπου το κοριτσάκι τραγουδάει στη μεγάλη συναυλία που δόθηκε πρόσφατα αυτές τις μέρες στο Καστέλι από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, μια μεγάλη συναυλία, και εκεί τραγούδησε το κοριτσάκι αυτό, θυμόσαστε, με τη φωνή σαν τη Μαρία Κάλλας. Τραγούδησε δίπλα στο Μάριο το Φραγκούλη, αυτή τη μεγάλη μορφή, τον καλλιτέχνη τον υπέροχο. Μπράβο, Νικόλα, μπράβο στην κόρη σου, να τη χαίρεσαι. Και πάω, κυρίες και κύριοι, να σας πω για μια βραδιά που οργανώνουμε με το Δήμο του Αγίου, του Οροπεδίου, στο Οροπέδιο. Ετούτη εδώ την Τρίτη, πες πράγμα να γελάσουμε με αυτό τον τίτλο, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, λέει ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, σας περιμένουμε για μια βραδιά με γέλιο, αυθεντικά λασιθιώτικα ανέκδοτα και αφήγηση πραγματικών αληθινών εύθυμων ιστοριών με τον Γιώργο Βιτόρο. Συμμετέχουνε ο Αγαπάκης ο Κώστας. Όταν λένε Γιώργος Βιτόρος, εγώ θα τους οργανώσω και θα πάω από το βράδυ της Δευτέρας, θα πάω απάνω στο Οροπέδιο, γιατί θα οργανώσω τον Αγαπάκη τον Κώστα, τον Κασάκη τον Μανώλη, τον Γραμματικάκη τον Μανώλη και τον Τζικαλά τον Μανώλη, θα τους οργανώσω, θα είναι και ο φίλος μας ο Χαρίδημος ο Σιγανός που θα διαβάσει ορισμένα ευτράπελα ποίηματα που γράφει και που τα ξέρουν εκεί για ποιους μιλάει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε ανέκδοτα και ιστορίες του τόπου τους. Αυτό το πράγμα το έχω κάνει μια βραδιά με Ανογιανούς Βοσκούς. Η ιδέα ήταν του Λουδοβίκου των Ανογίων και στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, που αυτές τις μέρες ανέβηκε. Υπέροχη βραδιά πρέπει να ήταν, δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Ανέβηκε αυτή η παράσταση με τον Νίκο τον Ξυλούρη στο θέατρο του και έχει σημασία τώρα αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε μια βραδιά που εγώ στη ζωή μου, και σαν να βλέπω πάντοτε όταν έρχεται στο μυαλό μου εικόνα, σαν να βλέπω τη μάνα μου, τα γέλια που έκαμε και μετά από λίγο καιρό πέθανε. Δεν θυμούμαι στη ζωή μου να έχω κάνει περισσότερα γέλια. Γιατί έβλεπα τους ανθρώπους να γελούνε με παθήματα των χωριανών τους, με ευτράπελες αφηγήσεις των χωριανών τους, με φωνές των χωριανών τους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο Οροπέδιο, και μακάρι αυτό να το αντιγράψουν οι Δήμοι, να κάνουμε τέτοιες βραδιές. Εγώ θα πάω αφιλοκερδός, να μην νομίζει κανείς ότι πάω για να βγάλω λεφτά, θα πάω αφιλοκερδός για το χατήρι των φίλων που έχω στο Οροπέδιο, για το χατήρι του λαού του Οροπεδίου, αλλά και για το χατήρι του Μάνου, του Περισσινάκη, του αντιδημάρχου, που αυτός είχε την ιδέα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εύχομαι να πετύχει, γιατί θα γίνει στην Κρουσταλένια, στη Μονή Κρουσταλένιας δίπλα, έχει ένα υπέροχο χώρο, κρατάτε καλού και κακού μια ζακέτα, γιατί μπορεί να κάνει κρύο, είναι υψόμετρο μεγάλο. Μακάρι να πετύχει η βραδιά αυτή. Και εύχομαι πάντα τέτοια από τον Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, που αλήθεια σας λέω θα ήθελα να ήμουν δήμαρχος
σε ένα τέτοιο δήμο με τέτοια ομορφιά. Πάμε.

και ξαναπάω στον Κεφαλούκο. Ο Κεφαλούκος, και ό,τι θα πω τώρα τα λέω με την έγκρισή του, ο Κεφαλούκος παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί, ένα γόρι. Κάποια στιγμή, όπως γίνεται με χιλιάδες ζευγάρια, δεν τα βρήκε με τη γυναίκα του. Εκείνη πήρε το παιδί και έφυγε στην Αθήνα, και έκτοτε δεν τον αφήνει να έρθει σε επαφή με το παιδί. Καημός μεγάλος. Πέρασε όμως ο καιρός, ξαναπαντρεύτηκε και ο Νίκος και έκανε αυτό το κοριτσάκι το ευλογημένο που τραγούδησε δίπλα στο Μάριο το Φραγκούλι. Την ώρα που τραγουδούσε η κόρη του, έμπλεος χαράς ο Νικόλας, γεμάτος υπερηφάνεια ο Νικόλας, έβγαλε αυτή τη μαντινάδα που συγκινούμε τώρα που το λέω, γιατί μου τη θαρεύτηκε για το αρχείο μου. Ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος με αυτό το ιστορικό. Όταν σου παίρνει ο Θεός, σου δίνει κάτι άλλο και σου νικάει η χαρά, τον πόνο, το μεγάλο.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα σχόλιο πικρό ίσως. Θα σας πω μια μαντινάδα που μου είπε το μεσημεράκι ο Νίκος ο Νικηφόρος από την Αξό. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αξού του έχει βγάλει ένα βιβλίο και αυτές τις μέρες παλεύομαι με την κυρία Λιονή για να βγει και δεύτερο βιβλίο. Επαναλαμβάνω, 93 χρονό, ζει ολομόναχος του στο χωριό, η γυναίκα του πέθανε, είχε μια κόρη που έμενε στο πέραμα και θα μπορούσε να τον βοηθάει, πέθανε και η κόρη του, ο γιος του εργάζεται στην Coca-Cola εδώ στο Ηράκλειο και είναι ολομόναχος στο χωριό, 93 χρονό, επαναλαμβάνω. Τον εδέρνει μοναξά, όπως χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Τον εδέρνει μοναξά, τον εδέρνει η ανυμποριά να τακτοποιήσει τον εαυτό του. Ένας άντρας δεν μπορεί να τα τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα, να ζήσει μοναχός του. Μια γυναίκα μπορεί πολύ καλύτερα, αλλά βλέπει και το τέλος να πλησιάζει, βλέπει και το τέλος να σημώνει. Και τι μου είπε το μεσημέρι? Θεέ μου, κι εγώ είμαι χριστιανός, κι αν θες βοήθησέ με, κι αν έκαμα καμιά φορά σφάλμα συγχώρεσέ με.

στον Ορέστη, στη Νέα Υόρκη και στο Βιλανδρέδο, στο Γιώργη, τον Φιλιππάκη και στη Χίο, στο Λάμπρο, τον Χατζηνικολάου.

0: στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
16: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
17: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
17: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
16: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
17: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Που είναι 23ωμινο. 23 μηνό και με γνωρίζει, λέει ο Γιώργης. Μόλις με δει στην εικόνα, αμέσως φωνάζει Βιτόλο και τον ηχογράφησε μόνο και μόνο. Φανταστείτε, για να κατεβώ βουλευτής, πόσους ψήφους θα πάρω. Ο Τρούλος αφιερωμένος και στον Γιώργη και στον εγγονάτο Μανώλη.

και στα δυο παιδιά, το Γιώργη Ανογιαννάκης, τώρα μου είπαν και οι δυο Ανογιαννάκηδες ήταν νομίζω, και στο Γιώργη και στο Θανάση από τον προφήτη Λία, δυο παιδιά που πάνε στη Δευτέρα γυμνασίου φέτο και είχαν το θάρρος να βγουν στον αέρα να πούνε ματινάδες. Αυτό θέμε, δεν θέμε εμείς πολλά. Αυτό, και να πιάσουν στα χέρια τους αντί τη σύρικα ένα μαντολίνο και να έρθουν εδώ να παίξουνε.

Κάνω εκπομπή τον Οκτώβρη του 2019, κυρίες και κύριοι, στο Λατό FM, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον Άγιο Νικόλαο, και λέω πως μαζί με τον Γιώργη τον Παπαδάκη και τον Γιώργη τον Σαχίνη συμπληρώνουμε 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στην τηλεόραση. Ο Γιώργης ο Παπαδάκης στον Αντένα, ο Γιώργης ο Σαχίνης στο Κρήτη TV και εγώ στη νέα τηλεόραση Κρήτης. Δεν περνούν 5 λεφτά και έρχεται μήνυμα από τον Βαγγέλη τον Κακλή από την Αθήνα. 30 χρόνια στο γυαλί συμπλήρωσες Βιτόρο, προσφέροντας τα μέγιστα σε αυτόν εδώ το χώρο. 30 χρόνια στο γυαλί να τα εκατοστήσεις, με κριτικό πολιτισμό τον κόσμο να στολίσεις. Και ο Παπαδάκης έγκριτος, άξιος και ο Σαχίνης. Μα εσύ στους Κρήτες όπου γης δύναμη το σε δίνεις.

0: αφιερώνω αυτό το κομμάτι του Γεραρογιάννη στον Μητροπολίτη Αυστρίας κατά κόσμο Αρσένιο Καρδαμάκη, στο Μητροπολίτη Χαλκιδόνας κατά κόσμο Εμμανουήλ Αδαμάκη, στον έξαρχο της Ουγγαρίας τον Παΐσιο το Λαρετζάκη και στο Μητροπολίτη Ιρλανδίας κατά κόσμο Ιάκωβο Αντωνόπουλο.
1: Έλα, έλα, πίσω τα φύκε ο καιρός, τα γλέδια τα σπου...

Και πάω σε δύο μαντινάδες, κυρίες και κύριοι, του Γιάννη του Βάρδα, του φίλου μου του Λιραρογιάννη. Επισκέφτηκε μια μέρα την Γνωσό σε μια εκδρομή με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και εκεί έβγαλε τη μαντινάδα αυτή. Ο έροντας που σου έχω εγώ πολλούς καιρούς θα σύρει σαν τζιπαλιούς πολιτισμούς που ο χρόνος δεν τζιφτήρει. Αυτή είναι μια μαντινάδα που μου αρέσει ιδιαίτερα και η άλλη είναι μια που την τραγουδεί ο Σκεβάκης και την έχει κάνει διάσημη, ο σαν το αίμα κόκκινα είναι τα δάκρυά μου, γιατί δεν είναι το ματιό μονόνε της καρδιάς μου.

Και ετοιμαστείτε να γράψετε τη μαντινάδα που θέλω να πατήσετε πάνω της, για τη μαντινάδα τη δική σας που θα διαβάσω τη Δευτέρα, και πάω στα μηνύματα που έρχονται και μετά θα μπούμε στη μαντινάδα, είπαμε, και μετά μπαίνω μόνο ανέκδοτα. Από εδώ και πέρα θα έχει ανέκδοτα μέχρι την ώρα που θα κλείσω. Μάριος Γαϊτανάκης. Μήπως εννοεί ο κύριος Νεκτάριος ο Σκουλάς για την προηγούμενη εκπομπή που δεν χώρεσαν χρονικά οι μαντινάδες μας λόγω των καλεσμένων, ότι δηλαδή θα ήταν καλύτερα να διαβαστούν οι μαντινάδες μας και ας παίξουν ένα συρτό λιγότερο τα παιδιά? Κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ. Μπράβο ρε Γαϊτανάκη Μάριε, έχεις δίκιο, μπορεί να είναι αυτό. Ναι, χθες είχα εδώ τον Κιμ Νιονί με την παρέα του και τον Μάριο, τον κλέαρχο, τον Μανουλιούδη, και είπα δεν διαβάζω για να μην τους φάω χρόνο. Ίσως γι' αυτό λέει μια σειρά συρτών, φτιάξε τους χρόνους σας, μια σειρά συρτών δεν θα τη στερηθεί κανείς. Μπράβο, μπορεί να είναι αυτό, και αν είναι αυτό έχεις δίκιο Νεκτάριε Σκουλά, και θα το διορθώσουμε. Μπράβο. Αν είναι αυτό, αν είναι κάτι άλλο να μου πεις. Νεκτάριο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε εσάς, το συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο, καλή εκπομπή. Ένεκα τη σημερινή εορτή τη Μεγαλομάρτυρο Αγία Μαρίνα, θα ήθελα να αφιερώσω στη χάρη τη, αλλά και σε εσάς, αλλά και σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα τις μαντινιάδες μου, και να τους ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά. Καλλιπάρθενος ένδοξη και του Θεού τα κάλλη, Αγία Μαρίνα όμορφη, χάρη σου μεγάλη. Αγία Μαρίνα βάλσαμο, μες στις ψυχές μας γίνε, σε άρρωστο και δυστυχή τη γιατριά του και δίνε. Σαρώστια, πόνο και κακό η χάρη σου να δίνει, Αγία Μαρίνα γιατριά κάθε πληγή να κλείνει. Και χρόνια πολλά σας εύχομαι Μαρίνα και Μαρίνο, όλου του κόσμου τις ευχές μ' αγάπη σας εδίνω. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, Γιώργο, το έστειλα επιτέλους στα παιδιά και θα το ανεβάσουν, και το ανεβάσαμε. Η Αμαλία Κακουδάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή Γιώργο, Αμαλία. Γιώργος Μπιλανάκης, καλό απόγευμα Γιώργο, ο καθένας μαντινάδολόγος χαίρεται που προβάλλεται τη μαντινάδα του. Να χαίρεστε πρέπει, όχι να στεναχωριέστε, μου λέει ο καλός φίλος. Να είστε καλά. Ναι, η Κουτσάκη παρακολουθεί, δεν θωρώ τον Ηλία, δεν θωρώ το Μπάνιο από τη Στουγκάρδη, δεν θωρώ τον Ορέστη από την... είναι πιο πάνω αυτή. Μα πού τα ρε, πώς δεν μου τα βγάνει. Ανάθεμα το για τηλέφωνο, δεν παίξω μια να πάει στον Αγύριστο. Δεν μου βγάνει. Λοιπόν, πάω στη μαντινάδα. Πιο μπροστά να σας πω ποιανού είναι. Στο Βροντίσι, το Βροντίσι είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια. Είναι στις νότιες υπόρειες του Ψιλορίτη και έδωσε ψωμί σε όλους τσικυνηγημένους, σε όλους όσους αντισταθήκανε, σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες. Πολύ δυνατό μοναστήρι. Πώς το είπα, είδα μοναστήρι, είπα μοναστήρι. Ξέχασα τώρα. Εκεί ήταν καλόγερος στο Βροντίσι, το μοναστήρι του Βροντισιού. Εκεί ήταν καλόγερος ο Χριστοφόρος. Πολλές φορές επήγαινα να τον βρω. Έπαιρνα από το αμάξι από το Κυπαρίσι και πήγαινα κάτσω μαζί του να κουβεντιάσω. Ηρεμούσα, εγαλήνευα και γύριζα στο σπίτι. Πιστεύω ότι όσες εξομολογήσεις έχει κάνει σε μένα δεν τις είχε κάνει ανθρώπου. Και εγώ βέβαια τον εξυπηρετούσα
με προτεραιότητα στο Βενιζέλιο και εκείνον, αλλά και όποιον μου στέλνε. Και πολύ συχνά, πιστέψτε με, χτύπουσε το τηλέφωνο μου: Γιώργο, σου πέμπω τον τάδε, είναι κακομοίρης, είναι έτσι, είναι αλλιώς.

έλεγε «Θέλω Γιώργη, θέλω τον τάφο μου φτωχό, μαύρο, χωρίς καμπύλη, για να τον εγνωρίζουν μόνο οι καλοί μου οι φίλοι». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που στο αρχείο μου έχω 200 μαντινάδες του, αυτός έχει βγάλει αυτή τη μαντινάδα που θα σας πω. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτός μου την είπε. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι δική του. Δεν μου λέγει αλλωνών μαντινάδες συνήθως, αλλά μπορεί να την είχε ακούσει και να με πήρε και να μου την είπε. Γράψετε την, απάνω σε αυτή θέλω να πατήσετε. Άντρας θα πει να έχεις ψυχή. Άντρας θα πει να έχεις ψυχή, αισθήματα και τρόπο. Άντρας θα πει να έχεις ψυχή, αισθήματα και τρόπο. Να προκαλείς το σεβασμό των αλλωνών ανθρώπων. Τη λέω ολόκληρη. Άντρας θα πει να έχεις ψυχή, αισθήματα και τρόπο να προκαλείς το σεβασμό των αλλωνών ανθρώπων. Γράψτε μια μαντινάδα δική σας. Μπορεί να έχετε μέσα σας κρυμμένο έναν ποιητή και να μην το ξέρετε. Γράψτε μια μαντινάδα καλή κακή, εγώ τη διαβάσω από εδώ. Μόνο προσέχετε όσο μπορείτε να έχει τα μελέματα τζι. Να έχει δηλαδή 4 ρουκούνους και 30 σύλλαβες, 2 15 σύλλαβους στίχους, και να είναι, να έχει ρήμα και να κουβαλεί ένα πλήρες νόημα. Αν δε καταφέρετε να βάλετε μέσα κριτικές λέξεις, θα είναι ακόμα καλύτερη η μαντινάδα. Ξαναλέω τη μαντινάδα. Άντρας θα πει να έχεις ψυχή, αισθήματα και τρόπο να προκαλείς το σεβασμό των αλλωνών ανθρώπων.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα,

0: ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Profrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Τη γόρη του που ήτανε, τη γόριζη μάλλον που ήτανε ξεπατοκαλάθα, πάει να πει δεν εκράθηκε μυστικό, επαντρέψανε με ένα καλό ντελικανί. Την πρώτη βραδιά ερώτηξε εκείνος: Μαριό, σου είχε μιλήσει κανείς νεαρός μέχρι τώρα? Ναι, είπε εκείνη. Πράμα άλλο σου καμε? Ναι, μου πιάσε το χέρι ένας. Πράμα άλλο, με φίλησε μια φορά. Τίποτα άλλο, έκαμα μαζί του και ένα κοπέλι. Είδα, αύριο κιόλας θα φύγω στη Γαλλία, είπε νευριασμένος εκείνος. Άδικο να σου λάχει, τσίπε η μάνατζη όταν έμαθε τα διατρέξαντα. Εγώ μωρή έκαμα 3 κοπέλια και πέρασε και πήγε και δεν το είπα του πατέρα σου. Από τα μεσοπίθρα που ήταν κρυμμένος και κρυφάκου επετάχτηκε ο σύζυγος. Όπα, άλλος για

στο Μιχάλη τον Κοντογιώργο, στον προφήτη Ηλία, που τον ευχαριστώ και ξέρει αυτός. Και ακόμα στο Δημήτρη τον Γιαναδάκη, τον πρόεδρο των Κριτών της Τουγκάρδης, και το Γιώργη τον Γρηγοράκη, τον πρόεδρο των Κριτών του Βερολίνου.

Μήνυμα έρχεται από τη Χίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση του όμορφου τραγουδιού. Μου λέει ο Λάμπρος ο Χατζηνικολάου που παραθερίζει στη Χίο, αλλά μένει μόνιμα στη Γαλλία. Λάμπρο, με το καλό να περάσεις καλά και με το καλό να επιστρέψεις πίσω. Και αυτό που θα βάλει ο Τσάπαρης τώρα είναι δικό σου. Αλλά να πω ένα ανέκδοτο. Στις Ζωφόρους, η Ζωφόρη είναι ένα χωριό εδώ στο Ηράκλειο, έπαιζε κάποτε λίρα ο Νταντάλας, όταν έφταξε ένας ατζίγκανος με ένα μαϊμούνι. Κάποια στιγμή που επλησίασε ο ατζίγκανος στα όργανα, το μαϊμούνι έδωκε ένα σάλτο και ανέβηκε στα γόνατα του Νταντάλα. Εστράφηκε εκείνος στον Πασαδόρο και του κάνει το παντέρμο, αίμα πως μυρίζει.

Και πάμε να πούμε άλλη μια ιστορία με τον Νταντάλα. Ο Νταντάλας υπήρξε πραγματικό πρόσωπο, κρατούσε μια λίρα πάντα. Μια τουρίστρια που μου στείλε κάποτε ένα άλμπουμ, τον είχε φωτογραφία, το Μίτσο, έτσι τον άκουες. Ήταν από την Έμπαρο, από εκείνα τα μέρη. Κρατούσε πάντοτε μια λίρα, όπου έβρισκε παρέα κάθιζε, έπαιζε, εγαλούσε ένα Ζορμπά σκέτος. Αυτό ήταν αιτία να τσακώνεται με τη γυναίκα του πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και μια φορά το έκανε ο διάολος και ο ποταμός εκατέβασε κεφάλια νερά, επήρε τη γυναίκα του Νταντάλα και όλο το χωριό μόλις το μάθε συγκούδουνο έτρεξε από το σημείο που υπέδειξε κάποιος από πάει την πήρε ο ποταμός. Όλοι οι χωριανοί πήρανε τα ίσα κάτω και την εψάχνανε στις όχθες. Ο Νταντάλας επήρε τα ίσα πάνω. Που να με του λέει ένας ξαδερφός του, η σύλλη διαόλη στη κοιλιά της κοιλιά σου. Αν την πήρε μέρα ο ποταμός την πάει κάτω. Λέει ναι, μια ζωή μου πήγαινε με τα κόντρα και του ποταμού θέλω να του πάει ντρέτα. Έλεγε λοιπόν ο Νταντάλας, η γυναίκα μου μου λέει να πάω και να μην γιαγύρω, μα εγώ γιαγέρνω απάνω στη 15 σκόρδο. Πάμε.

θα πάρετε, ρωτά τον καρσόνι ένα πελάτη. Φέρε μου βρε μια σαλάτα ντομάτα με λίγο λάδι, ένα μπιφτέκι όχι πολύ ψημένο και μια ρετσίνα όχι παλιά και λίγο νερό. Το νερό, του λέει ηρωνικά τον καρσόνι, το θέλετε πολύ βρεγμένο?

Η Ρούλα η Αγκανάμπουχλη από τα Χανιά, χαιρετίσματα από τον Παναγιώτη. Γιαγιά, ξεχάσαμε το Βιτόλο. Για πένα ένα σουξέ στα κοπέλια. Πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται από την Καλαμάτα. Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με καλό. Το μόνο που με απασχολεί είναι που δεν βρήκα ακόμα το βίντεο με τις μαντινάδες για την γιορτή του πατέρα. Είναι στις 25 έκτου, αλλά έχουν κόψει τις μαντινάδες του πατέρα. Μη στενοχωριέσαι, μόνο να έχεις τη χαρά που μας δίνεις και περισσότερο σε μας συνοσταλγούς του τόπου μας. Μαρίκα, στείλε μου σε παρακαλώ τις μαντινάδες του πατέρα τη Δευτέρα, να τις διαβάσω, να σου κάνω το χατήρι.

Τσάπαρι σε σένα, στο Μινά και στον Κώστα το Σαριδάκι αυτό το κομμάτι, και στον αδερφό του το Γιώργη, και στο Μιχάλη το Λουλάκι. Και να κλείσουμε με Σαριδάκηδες. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, χρόνια πολλά σώσες και σώσους γιορτάζουνε, ιδιαίτερα στη Μαρίνα τη θιά μου, του Αντώνη τη γυναίκα του Σωμαράκη στο Κυπαρίσι, την κόρη του Ζαχάρη του Σωμαράκη τη Μαρίνα, τη Μαρίνα του Βαγγέλη του Σωμαράκη, σ' όλες τις Μαρίνες και τις Μαρίνους. Από τον Τζάπαρη και μένα, γεια σας και καλό σας βράδυ.

0: στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
13: αλουμίν.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendo-Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Καστρό, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά.

0: σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρική. Κρυφτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και DK Cars. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: πόνοι της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
12: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λυράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ. Μεζέδες.

0: από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασος στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο

0: Ο σύγχρονος σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

σου κι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπεις μπαλωθιά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

ξέρω γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν άγινα παιδί. Η σφουρά του της της ζωής δεν έχει πάρτα όλα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.

0: Ρίσα μόλις. Επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Thank you.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μια σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
4: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
4: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κομμάτι της παράδοσης.
6: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι χωστά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: μπράβο σας.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Έγατε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
3: Ναι.

πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

Είμαστε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

για κοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: κλείσεις και θα βρεις.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκυλ.